Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβος

Φυλάξε με το πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα το νου, βάστα το νου, να μην γκρινιάξει του καιρού.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. People are strange when you're a stranger.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
9: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
10: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
9: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
10: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
9: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
10: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κάπως έτσι ξημέρωσε και σήμερα και είστε πάλι συντονισμένοι εδώ. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και βρισκόμαστε στο στούντιο του Ράδιο Εύρος, εδώ στο Ραδιο Μέγαρο, προκειμένου να τρέξουμε αυτή την τρίωρη εκπομπή. Την πρωινή περιπολία μας, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πέμπτη σήμερα, 11 του Ιούνιου. Και να πούμε πώς μας εντοπίζετε μέσα στον ωκεανό των Ερτζιανών και του διαδικτύου. Τους ωκεανούς δύο είναι, ο ειρηνικός και ο...
0: πολεμικός.
1: Αυτό τα λέω, ο μη ειρηνικός πήγα να πω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του Νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι, το νησί μας της Αμοθράκη, αλλά και την υπόλοιπη Θράκη δυτικά. Φυσικά, radioevros.gr, μέσω του διαδικτύου, παντού στον κόσμο, όπου και αν βρίσκεται, σε όποιο μήκος και πλάτος του πλανήτη, το διαδίκτυο πιθανότατα φτάνει και εκεί, μια που καλύπτει σχεδόν το 100% της γης. Λοιπόν, να πούμε ότι μέσω του διαδικτύου γίνεται και η ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming, το επωνομαζόμενο στα χωριάτικα, από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου αλληλεπιδρούμε και λαμβάνουμε τις καλημέρες σας και πότε και κανένα θέμα.
0: Ναι.
1: Καλά να είναι ο Σάκης στέλνει κανένα θέμα πότε.
0: Ναι. Όποιος.
1: Όποιος. Στείλει, ναι. Δεκτό.
0: Λοιπόν, προς το παρόν δεν έχουμε μήνυμα. Σήμερα 11 Ιουνίου, Χάρη.
1: Oh yes.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτό σημαίνει ότι ο καιρός στην Αλεξανδρούπολη ξεκίνησε.
0: Α, ο καιρός στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, ναι, έχει 19,3 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα. Να πάμε και στο νησί, έχει 20,8. Στο Σουφλί έχει 14 βαθμούς Κελσίου. Το Διδημότυχο έχει 13,6. Έχουμε μεγάλες πάντως, έτσι, διαφοροποίηση.
1: Ναι, τσούζι.
0: Χθες έφτασε τους 31 και κάτι στο Διδημότυχο.
1: Απλά το πρωί που ξεκινήσαμε υπήρχε αυτή η απόκληση των 7 βαθμών μεταξύ, ας πούμε, Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης, η Ορεστιάδας που Σαμοθράκης, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, η Ορεστιάδα αυτή την ώρα έχει 14,7 βαθμούς Κελσίου και έτσι χαμηλότερη θερμοκρασία για την ιστορία είναι η 13,2 στις 6 και 20 το πρωί. Όχι και καμιά μεγάλη διαφοροποίηση. Λοιπόν, 11 Ιουνίου, ποιοι γιορτάζουν?
1: Είναι του Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων και του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας, του Αγίου Ζαφυρίου, του Νέου Μάρτυρα επίσης. Γιορτάζουν τα ονόματα Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρο, Ζαφύρης και Ζαφύριος. Ανατολή λίγο είχαμε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, λίγο πριν το θερμόμετρο δείξει 13,6 στην Ορεστιάδα. Και δύση λίγο θα έχουμε 13 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Λοιπόν, πια στις μεγαλύτερες μέρες του χρόνου σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά, ναι. Τώρα, μια δύσκολη μέρα ξημερώνει για την Καβύλη, καθώς από ό,τι ενημερωνόμαστε δεν έχει νερό το χωριό της Καβύλης εδώ του Δήμου Ορεστιάδας, και έτσι με τέτοιες θερμοκρασίες και με τέτοιες συνθήκες είναι κάτι παραπάνω απαραίτητο, από απαραίτητο αγαθό το νερό. Ελπίζουμε τα συνεργεία της ΔΕΙΑΟ να το γνωρίζουν, να έχουν προχωρήσει την αποκατάσταση πριν γίνει πιο δυσάρεστη η κατάσταση. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το Αγρίνιο.
1: Χθες το έπαιξα.
0: Ναι, ποιο έπαιξες?
1: Παιδιά από το Βραχώρι, ναι. Πήρανε βουνά και όρη για τιμή, για ελευθεριά. Και όμως του εχθρού οι σφαίρες τους σταμάτησαν τις μέρες και δεν θα γυρίσουν πια. Δημοτικότατο θα έλεγε κανείς. Και όμως είναι λαϊκό τραγούδι. Δεν είναι, ναι, δεν είναι δημοτικό, αλλά μάλλον έχει τη βάση σε κάποιο γεγονός από τότε.
0: Μάλιστα. 1825. Σαν σήμερα ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1: Α, το βέβαια, δεν έχει κάνει τέτοια.
0: Ένα, πώς λεγότανε, το τέτοιο, το, είχε ένα όνομα νομίζω.
1: Αυτό.
0: Όχι.
1: Ήπως το μπερδεύεις με την υπόθεση Ασπίδα.
0: Αυτό, ναι. Δεν έχει να κάνει με την Ασπίδα.
1: Όχι, όχι. Εκείνο ήταν πολιτικό περισσότερο με τον Ανδρέα Παπαδρέου, φερόμενος υποκίνητο.
0: 1980. Η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Τον γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών.
1: Τι
0: με
1: ετών.
0: Τον.
1: Τι ετών.
0: Ναι, αιώνων, ξέρω εγώ. Με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμπελ. 2003, σαν σήμερα, οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελευθερών πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και γύρνα-γύρνα ξαναγύρισε στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Νάταρο μόνος.
0: Και έγινε επίτροπος, έτσι.
1: Ναι. Μέχρι δηλαδή... και επίτιμος μπορεί να γίνει. Αλλά λέω, είναι από αυτούς που έφυγαν, γύρισαν και πήραν και υψηλή θέση. Ναι. Όπως η...
0: Ο Σαμαράς.
1: Όπως ο Σαμαράς, όπως η κυρία Μπακογιάννη. Ο Σαμαράς θα ξαναφύγει. Τώρα χρονικά δεν τον παίρνει να ξαναγυρίσει, αλλά.
0: Ναι. Ποτέ δεν λες.
1: Ναι, καμιά φορά. Μπορεί να ζήσει ίσα με το μέντορά του και να έχει περιθώριο. Δηλαδή τον.
0: Ναι, τον Μητσοτάκη. Τον μπαμπά Μητσοτάκη.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Παππού Μητσοτάκη. Δεν είχαν άλλον στην πολιτική.
0: 1910, σαν σήμερα γεννιέται ο Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος. Το 1922, σαν σήμερα γεννιέται ο Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης. Σκηνοθέτησε τη Στέλλα με τη Μελίνα Μερκούρη, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, το Ζορμπά και το Κορίτσι με τα Μαύρα. 1959 γεννιέται ο Hugh Laurie σαν σήμερα, Άγγλος ηθοποιός, έπαιζε στον Dr. House και σε άλλες σειρές. Το 1835 σαν σήμερα πεθαίνει ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος.
1: Πότε,
0: 1835.
1: 35.
0: Ναι. Γεννηθείς το 1769.
1: Ναι, σκέφτομαι τις διαφορές ηλικιακά με τον Κανάρη. Είδε η θάλασσα που τους ωφελούσε. Ναι. Παρά τις ταλαιπωρίες πολύ. Ο Κανάρης 90 χρονών ήταν πώς ήταν.
0: Το 2004 πεθαίνει στις 11 Ιουνίου ο Ξενοφών Ζολώτας. Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός.
1: Και αυτός πιτσίρικας.
0: Διετέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης στην περίοδο 1989-1990 και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια. Το 2015 τέλος, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ορνέτ Κόλμαν, Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτεργάτης της Free Jazz.
1: Ο Ζολώτας νομίζω έκανε εκείνη την εμβληματική που μνημονεύουμε πολλές φορές ομιλία σε κάποιο ευρωπαϊκό θεσμό που χρησιμοποιούσε ελληνική γλώσσα. Δηλαδή χρησιμοποιούσε λέξεις στις αγγλικές που έχουν ελληνική ρίζα σε όλη την ομιλία. 45 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει στο διαδίκτυο.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο. Ναι. Καλημέρα στην Ξανθήπη. Και πάμε να δούμε τι γράφει Live Sport για το χθεσινό ντερμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, το οποίο
1: τελείωσε, το οποίο τελείωσε.
0: Έφτασε κάποια στιγμή να τελειώσει.
1: Τελείωσε και ζήσαν και όλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αρχίζει η μεγάλη γιορτή, όμως θα αρχίσουμε από αλλού πρώτα, καθώς σήμερα είναι η πρεμιέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου με το μάτς Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10. Φυσικά όλα αυτά τα δείχνει η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2, θα δει αυτέλειτες μεταδόσεις από εδώ και μπρος. Στο Mexico City.
0: Θα προηγηθεί βέβαια η τελετή έναρξης, ή ναι, θα ακολουθήσει.
1: Δεν ξέρω, νομίζω. Τώρα αυτό είναι και μεγάλο υψόμετρο. Ναι. Θυμάμαι που γίναν πάρα πολλά ρεκόρ στα άλματα και στις ταχύτητες. Θυμάμαι. Διάβασα το 68 όταν ήταν η Ολυμπιακή εκεί.
0: Okay.
1: Και το περιβόητο άλμα του 690 του Bob Beamon στο μήκος που πετούσε και δεν έφτανε. Πρώτη από τις τρεις τελετές έναρξης του πρώτου Μουντιάλ με 48 ομάδες σε τρεις χώρες και με 104 αγώνες. Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, επειδή τρεις χώρες είναι οι συνδιοργανώτριες, θα γίνει από μία τελετή έναρξης σε κάθε χώρα.
0: Okay.
1: Τώρα, επτάστεροι λεβέντες, ταραραραμ, Οι πολεμιστές του τεράστιου Παναθηναϊκού χωρίς ταραραραμ με επική εμφάνιση νίκησαν στη δεύτερη παράταση 93-86 τον Ολυμπιακό και την κακή διαιτησία που πάντα... Μπράβο! Να μια ομάδα που νίκησε και έχει παράπονο από τη διαιτησία. Συνήθως έχουν... Ναι. Μπράβο τον Παναθηναϊκό, έσπασε τα στάνταρ, τα... ξεπέρασε τα πάντα εδώ πέρα. Την κακή διαιτησία έκαναν το 2-2 και το πρωτάθλημα πλέον θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο. Μα άμα είναι κακή διαιτησία, τι ελπίδες να έχετε το Σάββατο, ρε παιδιά. Εντάξει, χαλαρώστε.
0: Κόντρα σε όλα.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Επαναστάτες. Συγκλώνησαν οι πράσινοι χωρίς Λούκα και Οσμάν και Ρογκαβόπουλο, όντως. Εφεύρεσε το πέμπτο φάουλ στον τρομερό Ναν, 23 πόντι πρωτού αποβληθεί 6,5 λεπτά πριν από το 40. Αποβλήθηκε και ο Γκραντ, αλλά Σόρτς, 13 πόντους, Τολιόπουλος 11 και Χέις Ντέιβις 12 ηγήθηκαν μιας ηρωικής ανατροπής. Τρομερή εμφάνιση από Φουρνέ, 29 πόντους και Ουόκαπ 19. Αλλά έβαζε τα καλάθια ο Ουόκαπ και λέω όταν βάζει καλάθια ο Ουόκαπ θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, τελικά δεν τα κατάφερε. Αλλά κακές αποφάσεις στο τέλος από τους παίκτες των Ερυθρόλευκων. 49-38 για πρώτη φορά τα rebound υπέρ των πράσινων. Οι οποίοι, να σημειώσει η εφημερίδα παρακαλώ, ότι χθες είχαν μάλλον και περισσότερες βολές από τον...
0: Όχι,
1: από
0: δεν, τον... δεν είχαν περισσότερες. Όχι. Αλλά ήταν πάρα ήταν, πολύ κοντά.
1: Ήταν πολλές βολές, όπως και να έχει το θέμα. Γιατί γρίνια ο Αταμάν άρχισαν να δίνουν βολές οι διαιτητές. Οι κακοί διαιτητές, έτσι. Αταμάν, ελπίζουμε να είναι όλα δίκαια στο πέμπτο παιχνίδι. Μάλιστα, είδες, προσπαθεί να τα προκαταβάλει. Βαρτζόκας, πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις. 6 μήνες απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα από τον αθλητικό δικαστή, τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Ασχοληθεί ενεργά με τα αυτοκίνητα κι αυτός.
0: Ναι, και τις επιχειρήσεις του. Και τις επιχειρήσεις. Ναι.
1: Θέλουν Πινέδα μόνο με 8 εκατομμύρια. Όχι, ρε παιδιά, το δίνουμε με 8 εκατομμύρια. Η απάντηση στο σύριαλ των Μεξικανών είναι η ρήτρα της ΑΕΚ που έχει γνωστοποιήσει στον παίκτη ότι επιθυμεί επέκταση συμβολέου. Κίνηση για Κανσελέρι, ο Ολυμπιακός για τον 24χρονο εξτρέμ της Λάτσιο, κόκκινος ο Μαφέο για 3+1 χρόνια, τον πήραν. Συζητήσεις για Στάνιτς και κρίνεται του Τσάπρα, ο οποίος άντερε Τσάπρα, άντε, παιδί να ήταν θα γεννιόταν. Κληρώνει για 4 μεταγραφές, κρίσιμες μέρες στον Παναθηναϊκό για Γένσεν, Καμαρά, Τσάπρα και αριστερό μπακ. Μπενίτεθ μου ζήτησαν 4η θέση και να ξεχάσουμε το Europa. Λέει, τώρα ποιοι τους ζήτησαν, έκανε δηλώσεις γι' αυτό.
0: Ναι,
1: ο προηγούμενος προπονητής.
0: Πολύ
1: έπαιξε τι νοήθει.
0: Τώρα τι δήλωση ήταν αυτή.
1: Γιατί είχε περίπτωση να...
0: Αποκαλυπτική.
1: Αποκαλυπτικότατη, αλλά μπορούσε να πάει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Πώς.
0: Δεν ξέρω, αλλά εδώ σου λέει εγώ έκανα αυτό που μου ζήτησαν.
1: Ναι. Όντως. Το ότι μπορεί να το ζήτησε κάποιος, εγώ δεν αμφιβάλλω, αλλά από εκεί που πήγε, ακόμα και η τέταρτη θέση που μπήκε στους 4 Παναθηναϊκός με την πορεία που είχε στο πρωτάθλημα κάτω από το Λεβαδιακό ήταν μια επιτυχία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και ύστερα η διαφορά ήταν χαόδης με τους άλλους. Που να την κάλυπτε. Έντονες φήμες για αλλαγή προπονητή στο ΠΑΟΚ. Η νέα εποχή στη διοίκηση με τον έμπειρο διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕ, Ρασβάν Μετέωρος, CEO του Μαζάτος. Πάμε τώρα από την. Πάμε πιο κάτω. Πόλο, ο Ολυμπιακός 14-12 τη Ματαρό. Κορίτσια, μπράβο, προκρίθηκαν στον τελικό του Champions League. Το γράφει στον αυριανό στις 10 η ώρα το βράδυ από την ΕΡΤ, τελικό του Champions League γυναικών κόντρα στη Φερεντσβάρος. Σήμερα στις 10 πάλι από την ΕΡΤ οι άνδρες στον ημιτελικό με προρέκο. Λιβάνιος στο Sky το κύπελο με 8,3 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Οι αγώνες κυπέλου προφανώς, έτσι δεν θα δώσει κανένα κύπελο στο Sky. Άρης, πρόταση για νέο φορμάτ με play-off 1-6 στη Super League και play-out 7-14. Καλαμάτα, δεν πήρε άδεια για Super League 1, θα κάνει έφεση. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα είναι στατιστικά για, το, για τα τυχερά παιχνίδια, για το
0: στοιχηματικά.
1: Πάμε ωραία. Στη Sport Day.
0: Λοιπόν, και η Sport Day φυσικά στο κύριο θέμα της έχει το χθεσινό ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Πολύ σκληρός για να πεθάνει, γράφει. Το δήλωσε για τον DJ Shorts, ο οποίος έπαιξε καταληκτικό ρόλο στο χθεσινό μάτς. Νικητής λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο θρίλερ των δύο παρατάσεων και έτσι ο τίτλος θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι μεθαύριο στο ΣΕΦ. Παρά τους 29 πόντους του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει το match ball και να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα μέσα στο T-Center. Καθάρισε ο Σόρτς, ο μικρός, το δε μας, αλλά θαυματουργός, στη δεύτερη παράταση Αμερικανός, υπέγραψε το 2-2 του επτάστερου. Ο Ναν ήταν ο πιο παραγωγικός παίκτης των Πρασίνων, καθώς πέτυχε 23 πόντους, ωστόσο αποβλήθηκε με 5 φάουλ 6,5 λεπτά πριν από τη λήξη του κανονικού αγώνα. Οπότε δεν έπαιξε και τις παρατάσεις. Νικητής λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο θρίλερ των δύο παρατάσεων και έτσι ο τίτλος θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι μεθαύριο στο ΣΕΦ. Πιο πάνω τώρα, αποκαλύψεις Μπενίτεθ στην Ισπανία. Μας ζήτησαν από τον Παναθηναϊκό να βγούμε τέταρτη και να ξεχάσουμε το Europa League. Έτσι λοιπόν βάζει στη σέντρα τη διοίκηση. Και σέντρα για το Μουντιάλ, πρεμιέρα απόψε με το Μεξικό των δικών μας, Πινέδα και Σάντσες, κόντρα στη Νότιο Αφρική, στις 10 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Αφιέρωμα, η Superstar, τα γήπεδα, οι καινοτομίες και όλα τα τελευταία νέα από την Αμερική. Τώρα, Καλαμάτα, Μεσίνιος ο Βάργκας, Όφη, συμφωνία με Μπόρχα, ατρόμητος στην Κοτσαέλη ο Μπακού και ΠΑΟΚ μεταγραφή του Μαζάτου. Άρης, play-off 6 ομάδων, μάλλον ζητάει, και ΑΕΚ άνοδος στο ranking στην 32η θέση της κατάταξης της UEFA η Ένωση, η επόμενη μέρα του Γιόνσον. Ολυμπιακός κλείδωσε η άφηξη, λέει. Την Τετάρτη έρχεται ο Μαφέο για να υπογράψει. Εν αναμονή της τελικής απάντησης του Μαρμόλ. Πάλι στο κάδρο ο Καντσελιέρη και οριστική παραμονή του Ουνάι Λόπεθ στη Ράγιο Βαγιακάνο. Πόλο στον τελικό οι Θρυλένες και στη Super League 2 ΑΕΛ ψήφους σε Κασίδη. Φύγαμε για το Φως στο Σπορ.
1: Πάμε στο Φως στο Σπορ. Έχασε την ευκαιρία. Γράφει έχοντας φωτογραφία τον Walkup. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη με 93-86 στη δεύτερη παράταση επί του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ, να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά των τελικών και όλα πλέον θα κριθούν το Σάββατο στο Νέο Φάληρο στη Μητέρα των Μαχών. Τα πάντα κρίθηκαν στη δεύτερη παράταση όπου οι γηπεδούχοι με τον Τολιόπουλο να αναλαμβάνει δράση προηγήθηκαν με 9 πόντους διαφορά, 92-83 στο 1 και 22 πριν τη λήξη. Την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι έκαναν λάθη στην ατομική άμυνα και δεν είχαν καθαρό μυαλό στην επίθεσή τους. Συγκινητικός ο Φουρνέ με 29 πόντους, ενώ πάλεψαν οι Ουόκαπ 19, Βεζέκοφ 14, για τον Παναθηναϊκό ο Νάνι είχε 23, ενώ πολύ καλή ήταν η Χέις Ντέιβις με 12 και το Λιόπουλος με 11, ειδικά στις δύο παρατάσεις. Αταμάν, τώρα είναι η ώρα μας να πάρουμε το τίτλο μέσα στο σπίτι τους. Μπαρτζόκας, έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και χάσαμε το μάτς. 6 μήνες τιμωρία στο Γιανακόπουλο για αναρτήσεις του στο Instagram. Προσφύγει της ΚΑΕ Ολυμπιακός για μεγαλύτερη ποινή στον ιδιοκτήτη των Πράσινων. Να δούμε λίγο και την είδηση για το Μουντιάλ. Φυσικά το Μουντιάλ των 40 ημερών απόψε παίρνει κίνηση στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα, όπου η συνδιοργανώτρια ομάδα του Μεξικού υποδέχεται την Νότια Αφρική. Τα ξημερώματα, 5 η ώρα από την Ερτένα στη Γκουανταλαχάρα, η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία. Δισελίδο αφιέρωμα του Φωτός με όλα όσα θα θέλετε να ξέρετε για την κορυφαία διοργάνωση. Για να ανέβουμε πιο πάνω και να πάμε από την αριστερή πλευρά, έτοιμες για το τέταρτο, λέει, για τις κοπέλες του πόλου του Ολυμπιακού. Η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού νίκησε 14-12 τη Ματαρό στον ημιτελικό του Champions League στη Μάλτα και αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος που κέρδισε 15-14 τη Σαντ Ανδρέου. Σήμερα η ανδρική ομάδα των Ερυθρόλευκων στο αντίστοιχο Final Four αντιμετωπίζει την Προρέκο. Απαντάει ο Μαρμόλ. Ο Ισπανός αμυντικός είναι ο εκλεκτός του Μεντιλίμπαρ για να καλύψει τη θέση του αριστερού στόπερ. Ίσως και σήμερα η οριστική του απάντηση. Αισιοδοξία για θετικό τέλος. Και κοιτάζει και Τσιμίκα στον Ολυμπιακό. Δεν έχουν ξεχάσει τον πρώην παίκτη τους.
0: Μπάκτους.
1: Πάλι παίκτης ήταν.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Τη θέση.
0: Κόκκινος πρωταθλητής.
1: Yes, of course. Θυμάται ο Τσιμίκας πότε έπαιζε στον Ολυμπιακό. Λείπει πάρα πολλά χρόνια.
0: Καταρχήν, από τον Ολυμπιακό λείπει πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Λοιπόν, φρενάρι, έπαιζε ο Τσιμίκας στον Ολυμπιακό.
1: Αυτό προσπαθώ να θυμηθώ και εγώ πότε. Γιατί λέει πρώην παίκτη του.
0: Οκ. Okay. Φρενάρι, λίγο πριν τη στέψη, γράφει. Γκαζώνει ο θρύλος για το Σάββατο στο ΣΕΦ. Έτσι το βλέπουν εδώ. Ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει διπλό τίτλο στο ΆΚΑ, καθώς ιτήθηκε στη δεύτερη παράταση από τον Παναθηναϊκό με 93-86. Είχε το μάτς στα χέρια του με συν 5, αλλά στο φινάλε τα έκανε όλα λάθος. Τράκαρε ο θρύλος κόντρα στο ξύλο των πράσινων, οι οποίοι αυτή τη φορά δεν μέτρησαν βολές. Εντάξει. Πιο πάνω για το πόλο γυναικών λέει: έτοιμες να γίνουν βασίλισσες. Οι Ερυθρόλευκες νίκησαν 14-12 στον ημιτελικό του Final Four του Champions League την πρωταθλήτρια Ισπανίας Ματαρό, και αύριο στις 10 απέναντι στη Φερεντσβάρος σηκώνουν το ευρωπαϊκό.
1: Να το καρώνεις κιόλας.
0: Είναι ναι, αποφασισμένο, είναι προμελετημένο. Στο κόλπο για Καντσελιέρη γράφει: ο Ολυμπιακός ψάχνει και πάλι την δύσκολη υπόθεση του Ιταλού Εξτρέμ της Λάτσιο, η σύνδεση με τον Ζωέλ Ρόκα και ο παράγοντας Αντρέ Λουίς. Ανατροπή στην ΕΠΣ Κεφαλονιάς Ιθάκης, εκλογή Μαζαράκη που υποστήριζε ο Ολυμπιακός κόντρα στον εκλεκτό της ΕΠΟ, και Μαφέο και άλλος. Έρχεται την Τετάρτη για υπογραφές ο Αργεντινός, ενώ από τον Ολυμπιακό προκύπτει συμφωνία και με δεύτερο δεξιό μπακ. Ποιος είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει του Τσάπρα?
1: Τώρα Μπάκλι, πάμε την ώρα των σπορ, η οποία γράφει. Α, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα η Αφίσα έχει τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Εκδήλωση της ΑΕΚ προς τιμή των μαθητών και των καθηγητών της Μεγάλης του Γένους Σχολής, με ομιλητή τον Μάριο Ηλιόπουλο, πανεπιστημιακό με 5 δοκτορά. Τέλος πάντων, πρώτη και καλύτερη γράφει. Άλμα της ΑΕΚ στο ranking, στην 32η πλέον θέση της Ευρώπης στη φετινή σεζόν, και πρώτη ελληνική ομάδα. Εδώ πάλι πάει ταραραρά και πάμε στο Sport Time.
0: Εντάξει, τώρα που λέγαμε για τον Τζιμίκα, 15-16 έπεσε στον Ολυμπιακό, Under 20. 17, το 17 έπαιξε στον Ολυμπιακό.
1: Κανονικά, μετά πήγε,
0: όχι, πήγε στην νορβηγική Esbjerg. Μετά ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό. Γενικότερα έπαιξε στον Ολυμπιακό, ναι. Okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι Sport Time. Έχει εδώ πέρα τους δύο προπονητές των μπασκετικών αιώνιων, και μεταξύ τους ανταλλάσσουν emoji τρομακτικά, και τις αδερφές και αδαρέσει να λένε στα επίγοντα. Μάλλον κάποιο τραγούδι τους θέλει αυτό.
1: Πιθανότατα. Λοιπόν, πάμε
0: Μέτρο Σπορ.
1: Να δούμε την Μέτρο Σπορ, εφόσον υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει και είναι καλά. Λοιπόν, MVP ο Ντέλιας από τον κόσμο, λέει. Δεύτερος ο Ζίβκοβιτς και τρίτος ο Μιχαηλίδης, σύμφωνα με τις ψήφους των οπαδών του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 25-26.
0: Αλίμονο.
1: Η Αζάντ από το Κατάρ θέλει να αγοράσει τον Λουτσέσκου. Πώς θα αντιδράσει η ΠΑΕ? Καμία επαφή με άλλη ομάδα. Το μυαλό μόνο στον ΠΑΟΚ είναι η θέση της πλευράς του Λουτσέσκου. Νέες φήμες για τους Πορτογάλους Βάσκο Μάτος και Σέζαρ Πεϊσότο μετά το σενάριο για Καρσέδο. Στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, ΠΑΟΚ ίσον πόνος και πάθος. Ο Ανδρέα Τρινκέρι μίλησε στο κανάλι της ΚΑΕ για τη φιλοσοφία του. Αυτός έχει μια παλαβομάρα εν τω μεταξύ. Ο Ιταλός κόουτς δείχνει ότι έχει νιώσει για τα καλά το DNA της ομάδας και των οπαδών της. Ενέργεια, ένταση και προσπάθεια. Για να ανταποκρινόμαστε στον πόνο και το πάθος, θα ζητάω πάντα από τους παίκτες μου. Προτεραιότητά μου είναι όλοι στην ομάδα και γύρω από την ομάδα να έχουν την ίδια κουλτούρα και να παλεύουν πιστεύοντας ότι δεν θα χάσουμε ποτέ. Επιτυχία είναι να κάνεις το καλύτερο δυνατό και να βελτιώνεσαι συνεχώς, ανεξάρτητα από νίκες και ήττες. Οι πράξεις μιλάνε πιο δυνατά από τα λόγια. Το μπάσκετ μοιάζει με σκάκι, αλλά είναι και πυγμαχία. Το καλό και το γρήγορο δεν χωράνε στην ίδια πρόταση. Γι' αυτό το ξεχωριστό που θέλει για τον ΠΑΟΚ ο κύριος Μιστακίδης χρειάζονται πολύ γερά θεμέλια, αλλά και στη Θεσσαλονίκη πολλά σπουδαία πράγματα, και ξέρει ότι χρειάζεται χρόνος. Λοιπόν, Greek Basketball Link, ο Παναθηναϊκός νίκησε 93-86 τον Ολυμπιακό και έκανε το 2-2. Μουντιάλ 2026 σήμερα στις 10 αρχίζει η γιορτή με το Μεξικό Νότια Αφρική. Ποδόσφαιρο του Άρη, πρόταση για αλλαγή του φορμάτ της Super Link 1, θέλει να καταργηθούν τα play-off 5-8 και να επανέλθουν τα 1-6. Δυνατό τεστ σε φιλικό με την Πολόνια θα δοθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ηρακλή στο Βάλς της Βόρειας Ιταλίας. Πήρε άδεια συμμετοχής στο επόμενο πρωτάθλημα. Μέλβιν, έκανα σωστή επιλογή με τον Ηρακλή. Αγάπησα την τρέλα που έζησα στο Ιβανόφιο όταν έπαιξα αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ. Θέλω πάντα να κερδίζω και θα δώσω τα πάντα για να έχουμε μια επιτυχημένη σεζόν. Αυτά λοιπόν είναι τα αθλητικά πρωτοσέλιδα και μπορούμε να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι... αν δεν θέλεις να πεις κάποια...
0: Ναι, έχουμε πολλές καλημέρες να πούμε, κάτσε, εδώ έχεις δίκιο. Λοιπόν, καλημέρα στη Δέσποινα αρχικά, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στον Δημήτρη και ο Γιώργος που μας επιβεβαιώνει ότι ο Τσιμίκας έπεσε στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, φύγαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, ακούμε τη μουσική και επιστρέφουμε.

0: Βρίσκεται στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
11: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν

Είμαστε καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: λεπτά με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Άντε να συνεχίσουμε. Άντε και καλημέρα και στο Σάκη που μας έστειλε το μήνυμα. Προχωράμε την πρωινή μας περιπολία. Σήμερα 5η 11 Ιουνίου.
1: Ισχύει. Ισχύει λοιπόν. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε και να σας πούμε βέβαια ότι δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε μια μεγάλη παρέα πέρα από όλους εσάς τους φίλους. Μαζί μας είναι και κάποιοι επιχειρηματίες της περιοχής όπως το Παντρόν, το οποίο είναι καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Εκεί χτυπάει η καρδιά της διασκέδασης της Ορεστιάδας, καθώς συγκεντρώνει πάντοτε όχι μόνο τα βλέμματα αλλά και τους θαμώνες. Πάρα πολλές ώρες, σχεδόν 20 ώρες το 24ωρο. Πάνω στην πλατεία, στην πλατεία Δασίου, υπάρχει το Μάσα Μπούκα. Το Μάσα Μπούκα με σουβλάκι και γκριλ, με ένα πολύ όμορφο εξωτερικό χώρο. Τώρα μάλιστα που αρχίζουν και οι αγώνες του Μουντιάλ, να βγείτε να απολαύσετε όλα αυτά, να κινηθείτε και στην πλατεία, να μπορούν να παίξουν τα παιδιά σας. Γενικά παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολλές δυνατότητες παράλληλα με τις γεύσεις που είναι εξαιρετικές, που είναι υπέροχες. Τηλεφωνήστε και για παραγγελίες στο 2552-021-245. Να θυμάστε, Κασαπιάν ο Βανές, από το 1924, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης στην πόλη μας, είπαμε μαζί με την πόλη μας, η οποία χτιζόταν τότε, συνεχίζει να, όχι αν όχι να χτίζεται, τουλάχιστον να μεριμετιάζεται.
0: Εντάξει.
1: Ναι, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι επανήλθε η οικοδομική δραστηριότητα.
0: Έχει επανέλθει σε επίπεδο μονοκατοικίας. Δεν σχολεί μονοκατοικίες.
1: Δεν έχουμε αυτά από τα. Πόσο λέγαμε εκείνο το θεσμό, εκείνο το έθιμο, αντιπαροχή.
0: Αντιπαροχή.
1: Όπως και να έχει, το κατάστημα Κασαπιάν είναι εκεί πάντα για να σας προσφέρει όλα αυτά τα υλικά που χρειάζεστε για τέτοιες δραστηριότητες. Στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 είναι αυτό το εκεί που σας είπα. Μακρύτερα από εκεί, στην Καλλιπόλεως με τη Λοχαγού Διαμάντη γωνία, δραστηριοποιείται η Fit Car Rental, η οποία διαθέτει ένα συνεργείο αυτοκινήτων για να φτιάξετε το αυτοκίνητό σας, να το συντηρήσετε ή να το επισκευάσετε, και φυσικά διαθέτει και αυτοκίνητα προς ενοικίαση, τα οποία προσέχονται και συντηρούνται ιδιαιτέρως σωστά στο συγκεκριμένο συνεργείο. Άρα ανεβάζουν τον πύχη της ασφάλειας. Λοιπόν, 2552-028-525 το τηλέφωνο για να πάρετε πληροφορίες ή να κλείσετε ραντεβού για το συνεργείο. Και να πούμε και τα δύο top charm.
0: Το ένα είναι στην Αναγεννήσεως 153, εδώ στην Ορεστιάδα, δίπλα στην πιάτσα του ταξί, εκεί όπου βρίσκεται υπηρεσίες και ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, είναι το πιο ολοκληρωμένο, το παλιό, το εδρεωμένο κατάστημα.
1: Παλιά τα φτιάχνουν αλλιώς.
0: Ναι, και το άλλο, το καινούργιο, το σύγχρονο κέντρο ποδολογίας που έχει ανοίξει στο Διδημότυχο, καλύπτοντας μια ανάγκη και τις πόλεις του Δημοτήχου. Το Top Charm βρίσκεται εκεί λιγότερο από ένα μήνα.
1: Έτσι, αντί να άρχισε από το Δημότικο στην Ορεστιάδα, ήρθε η Ορεστιάδα στο Δημότικο.
0: Ακριβώς, αυτό που λέμε, όπως αντί να πάει ο Μωάμεθ στο βουνό κτλ. Λοιπόν, να πούμε ότι το πρόβλημα της υδροδότησης στην Καβίλη έχει αποκατασταθεί, ήταν ηλεκτρολογικό. Και να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Μπάμπη. Φύγαμε λοιπόν να δούμε την πολιτική επικαιρότητα όπως καταγράφεται από τις εφημερίδες, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία.
1: Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε την ανάγνωση. Έχει επιστρέψει ο Μανώλης Κοτάκης εκεί στη θέση του δίπλα στο λογότυπο, γιατί χθες περιμέναμε την εστία για να δούμε τι γράφει ο Μανώλης Κοτάκης. Ενώ τώρα θα το μάθουμε πρώτο-πρώτο. Ο διάλογος Μητσοτάκη-Ρομπότ για Σαμαρά εκλογές αυτοδυναμία. Ρομπότ τα λέει, εννοεί τεχνητή νοημοσύνη, φαντάζομαι.
0: Μάλλον, ναι.
1: Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, διπλασίασαν πιο κάτω, βλέπουμε, τον μισθό τους, ενώ απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Ποιοι? Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες, ακόμα και από τους ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια? Τώρα αφού τα ξέρετε, τι ρωτάτε? Αν η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τον κλήρο, γιατί απέκλεισε τους ενοριακούς ιερείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη? Μήπως η απόφαση αυτή οδηγεί τελικά στη στοχοποίηση των ιεραρχών? Πάντως, να το έχει αυτό κατά νου η κυβέρνηση όταν το έκανε να στοχοποιήσει τους ιεράρχες, επουδενή μην περνάει από το μυαλό σας. Λοιπόν, τι να πούμε εδώ πέρα, ό,τι και να πούμε, να τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δεν έχει νόημα. Εμείς είμαστε όμως σίγουροι ότι εφαρμόζοντας την προτροπή του Ιησού, ο έχουν δύο χιτώνες να δίνει τον ένα στον άλλον, αυτά τα μισά από τα 5.000 θα πηγαίνουν στο πίμνιο. Έτσι, τα επενδύουν στα πρόβατα.
0: Επιστρέφουν.
1: Ναι. Τώρα δηλαδή που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα μετά τον Αφθόδη και την Ευλογιά και όλα αυτά, το πίμνιο χρειάζεται αναζωογόνηση.
0: Τέλος πάντων, πολύ μακριά το πίμνιο.
1: Σκάνδαλο στις πολυοδομίες. Υπήρξε τηλεφώνημα του Ευθύμιου Μπακογιάννη για τον Θήτα Θανάση, είναι Μινέσχο. Τι αποκαλύπτει στην Δημοκρατία ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γρηγόρη Τζαφυρόπουλος, για το κεντρικό πρόσωπο του σκανδάλου που έχει προφυλακιστεί και το συγγενή του, πρώην Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού? Ο Θάνος Πλεύρης το Δεκέμβριο ευχαριστούσε το λογοθέτη που εμπλέκεται για μίζες. Άλλο θέμα ήταν αυτό. Τελεία. Ο Θάνος Πλεύρης έκανε αυτό. Optima Bank, επιτυχημένη έκδοση ομολόγου ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η έκδοση προσέλκυσε εξαιρετικά ισχυρό ενδιαφέρον, με συνολική ζήτηση που ξεπέρασε τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 11 φορές. Με την Optima Bank.
0: Είδες.
1: Ναι, δεν ξέραμε να ανοίξουμε μια τέτοια.
0: Την επόμενη.
1: Αναπτυξιακός. Οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Οι προϋποθέσεις ένταξης ζητούν από τις επιχειρήσεις να έχουν ήδη τη ρευστότητα, την κερδοφορία και την τραπεζική στήριξη που προσπαθούν να αποκτήσουν. Άμα τα είχαν αυτά, επουδενή δεν θα πήγαιναν να κάνουν προγράμματα. Αίγιο. Ο Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις. Νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου με αφορμή τη συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ακρίβεια, χωρίς φρένο οι τιμές, στο 5,2 ο πληθωρισμός για δεύτερο συνεχή μήνα, σταθερά πάνω από το 5%, ενώ στην Ευρωζώνη είναι δύο μονάδες πιο κάτω. Και είναι οι αυξήσεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Τέλος, Βουλή, ερώτηση για τα 69 εκατομμύρια ευρώ της Αγαπηδάκη στη UNICEF. Λοιπόν, έχει προκληθεί και ένα θέμα, να το θυμάσαι αυτό, το έχω κρατήσει, αν δεν το πρόλαβαν και δεν το δούμε στα πρωτοσέλιδα για να μας δοθεί ευκαιρία να το σχολιάσουμε. Ένα θέμα με τον Ερντογάν και τον Νετανιάχου.
0: Τι θέμα?
1: Με κατέρωθεν δηλώσεις, πολύ έτσι χοντρές που λέμε, πολύ έντονες.
0: Εντάξει, θα το δούμε άμα μας πάρει ο χρόνος. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος ακολουθεί. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027, γράφει. Και έχει τον Μητσοτάκη στραμμένο προς τα αριστερά. Δεν ξέρω αν έγινε τυχαία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η Κυριακή της επιλογής για τους πολίτες θα είναι μία και πρέπει να δώσει σταθερότητα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Ισχυρή Ελλάδα το 2030, με δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Όσοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους σε ήρεμα νερά. Αντιπολίτευση θίασος, μια κομικοτραγική βαβέλ με τοξικό αντικυβερνητικό μίσος. Νέος γραμματέας του κόμματος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είχε προαναγγελθεί εχθές. Τέλος πάντων,
1: τελεσφόρησε.
0: Ναι. Διάβασα κάπου ένας τριαντάρης, λέει, κομματάρχης, κάτι τέτοιο.
1: 39 είναι.
0: Σαραντάρης. Λοιπόν, η υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ένα άλλο θέμα της εφημερίδας. Και πιο κάτω, αυτό έχει έτσι ενδιαφέρον, μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Η εκκλησία
1: Ισπανία.
0: Στην Βαρκελόνη, που ξεκίνησε, δεν θυμάμαι από ποιον, συνεχίστηκε από τον Γκαουντί. Ο Γκαουντί στην περίοδο που την κατασκεύαζε χτυπήθηκε από τραμ.
1: Το βλέπαμε πέρυσι, αν θυμάσαι αυτό, σε κάποια στιγμή εδώ πέρα. Ναι. Με αφορμή μια αναφορά για τον Γκαουντί σαν σήμερα. Mm-hmm. Και είχαμε δει το πόσο καιρό θα έλεγε να κατασκευαστεί, αλλά δεν ήξερα ότι τελειώνει.
0: Δεν τελείωσε. Απλά μπήκε, λέει, ένα σημαντικό μέρος του σχεδίου. Mm-hmm. Ναι. Πανηγυρική, λέει, λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Από δίπλα, χάος στο Belfast. Αυτό δεν προλάβαμε πολύ να το δούμε χθες. Το είδαμε με τη Σταυρούλα την Αγελαδαράκη στο τέλος εκπομπής. Λοιπόν, πυρπολήθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα μεταναστών μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. Τώρα, στη δεξιά στήλη. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα. Μήνυμα του ΙΠΕΞ προς την Τουρκία.
1: Ποια φορά είναι αυτή?
0: Ξέρω.
1: Αυτό, αυτή η φράση συγκεκριμένη άρχισε από το τουρκολιβικό.
0: Άκου τώρα εδώ τι θα σου πω, και εκεί θα μου πεις ποια φορά είναι αυτή. Παράταση για τον καθαρισμό οικοπαίδων.
1: Δεύτερη παράταση, τρίτη παράταση, ούτε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είχε τόσο.
0: Ο ρόλος των βροχών και η χαμηλή συμμετοχή. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τις εργασίες, πρόστιμα και στους δήμους.
1: Βρε καλά που βρέχει και δεν καίγονται.
0: Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Και βολές από Νίκο Παπανδρέου άρχισαν τα εσωκομματικά όργανα κατά Ανθρουλάκη. Πάμε στα νέα.
1: Πάμε στα νέα. Ο Ελεύθερος δημοσιογράφος. Ναι. Μπορεί να είναι και η μετάφραση δική του. Πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Πρώτο επιστημονικό πεδίο. Δεύτερο επιστημονικό πεδίο κάτω. Τρίτο και το τέταρτο όλα προς τα κάτω δείχνουν. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες, μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα ρετυρέ των σχολών, ενώ στις λιγότερο δημοφιλείς μεταβολές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Τι άλλαξε δηλαδή? Να, μόνο το γεγονός ότι κάποια στιγμή... Βασικά τι γίνεται, εγώ όσο τα παρακολουθώ τόσα χρόνια και οι βάσεις φτάνουν σε ένα επίπεδο που δεν έχει παραπάνω. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποκλιμακώνονται κιόλας. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια να θες να γράψεις 4-20 για να περάσει μια σχολή. Εννοείται. Στη Σαγράδα Φαμίλια, όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας, λέει. Και ένα αυτό που λέγαμε πιο πριν, κλιμάκωση. Ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου, αλλά δεν έχει την απάντηση του Νετανιάχου. Αντισημίτη δικτάκτορα τον αποκάλεσε. Την έχει, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας, το νομοσχέδιο της Γαλάτας για τις πατρίδες, είπε ο Φιντάν στο Γεραπετρίτη. Λοιπόν, Βουλή. Κατενάτσιο από Μαξίμου για Αντίλιαν και Δημητριάδη. Πώς προσπαθεί να μπλοκάρει την κλίση του σε ακρόαση για τις υποκλοπές από την αρμόδια επιτροπή. Πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει. Νέα παράταση και τρίτο γενικό γραμματέα έκαψε το κύκλωμα. Παρέτηση, συγγνώμη, όχι παράταση. Επηρεάστηκα από τις παρατάσεις για τα χόρτα. Νέα παρέτηση λοιπόν και τρίτο γενικό γραμματέα έκαψε εντός εισαγωγικών το κύκλωμα στην Πολεοδομία. Παρέμβαση από το Μαξίμου στο Υπουργείο Πολιτισμού μετά τη νέα εμπλοκή. Το ένθετο υγεία γράφει 6 κλειδιά για την πρόληψη του διαβήτη. Και κάτω-κάτω, πληθωρισμός, γιατί το Μοσχάρι ακρίβεινε κατά 17,6%.
0: Γιατί?
1: Πού να ξέρω, εγώ δεν έχω συναντήσει και άμα σχέρα να το ρωτήσω. Γιατί ακρίβεινες, καλό μου?
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τη γράφει η εφημερίδα Μακελιό. Επηγόντως στον ψυχίατρο, λέει. Σε κατάσταση μανιακής παράκρουσης ο πρωθυπουργός, η οικογένειά του δεν τον βλέπει να τον μαζέψει. Ονειρεύεται αιώνιο θρόνο, κουνάει τα χέρια και φωνάζει εκλογές το 2027 και τάζει επίγειους παραδείσους. Έδωσε σόου στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Μόνον κουδούνια δεν του κρέμασε. Τώρα από πού βγήκε αυτό το συμπέρασμα?
1: Πώς τα βλέπει αυτά? Πώς κάνει διαγνώσεις κτλ. Σε μια κατάσταση, ας πούμε, που είναι πολύ ρευστή πολιτικά και που καθένας προσπαθεί να διαγωνιστεί με τον άλλον προκειμένου να πάρει καλύτερο ποσοστό.
0: Καλά, τώρα και μιλάμε όμως για μια Νέα Δημοκρατία η οποία δεν έχει κλονιστική ιδιαίτερα δημοσκοπικά, εδώ που τα λέμε.
1: Έτσι. Όχι, αλλά επιζητά αυτό το 3-4% παραπάνω, το οποίο μπορεί να της δώσει αυτοδυναμία εκεί.
0: Ναι, αλλά έχει και το.
1: Γι' αυτό και όλα.
0: Έχει όμως αυτό που λένε και το μαχαίρι και το καρπούζι στα χέρια.
1: Ναι, είπαμε, κόβει, μοιράζει φέτες. Δηλαδή,
0: σου λέει, θα το.
1: Και το σκύπτω.
0: Θα πάω στις εκλογές όποτε θέλω εγώ και αν θέλω εγώ.
1: Και κρατώντας την ποιμαντική ράβδο, να θυμάστε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τέρμα πάνω. Πολεοδομίες. Όταν το μαύρο χρήμα βάφτηκε κόκκινο. Ο κουμπάρος του Σαμαρά, η τραγική αυτοκτονία και τα σημερινά λαμόγια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι μου έμοιασε αυτή η φωτογραφία όπως κατέβαινα και την έβλεπα σιγά σιγά.
0: Για πες.
1: Όπως κατέβαινα την οθόνη. Τον Επστάιν με τον Τραμπ.
0: Α, okay,
1: είναι ψηλό ασπρόμαυρο, ας το πούμε έτσι, λίγο θολωμένη, λίγο ξεφτισμένη και μου κάνει αυτό το κλικ.
0: Okay. Λοιπόν.
1: Καμία σχέση, συνερμή, όχι, αφήστε το σε μένα.
0: Εικόνες IRA 1973 στο Belfast, Ήρα δηλαδή, ναι, έκαψαν την πόλη εθνικιστές για τους λαθρομετανάστες. Τραγούδι τέλος για τον άρχοντα της πίστας, έκλεισε την πόρτα πίσω του ο Νότης Φακιανάκης, γράφει εδώ πέρα η εφημερίδα, και στην αριστερή στήλη, ύποπτη στην αυτοχειρία του φοιτητή Γιακουμάκη, φωνιάδες του σκοτωμένου προέδρου στην Κρήτη. Με μαγκούρες ξέκαναν τον δασκαλάκι.
1: Κρήτη έχει πάρει τα σκύπτρα έτσι πολύ δυναμικά, νομίζω,
0: ναι,
1: από όλες τις περιοχές πια.
0: Καθηγήτρια φυσικός, αποκαλύπτει σημεία και τέρατα, το διαβλητό σύστημα των πανελλαδικών και τα μιλημένα μέλη της εξεταστικής. Και τέλος, όσοι έχουμε πολιτικούς, όσο έχουμε πολιτικούς χωρίς όραμα, οι νέοι θα εγκαταλείπουν τη χώρα. Κατακριούργησε μάνα και γιο για ένα χωράφι ο 65χρονος μακελάρης του Αιγείου.
1: Αυτό είναι ο Ιταλός,
0: ναι.
1: Προφανώς,
0: ναι.
1: Μάλιστα, πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε εστία και μετά.
1: Εστία. Λοιπόν, η εστία η οποία γράφει η Ελλάς ως γενέτερα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση, αναρωτιέται. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. What? Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό. Το αγαθό της ασφάλειας κρίσιμο για την ενίσχυση των δυτικών κοινωνιών. Καλά. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει, έκκλησης Μητσοτάκη στους απογοητευμένους παλιούς νεοδημοκράτες, απειλή για τη δημοκρατία η αντιπολίτευση. Και πάμε πιο κάτω. Αστυνόμευση 2 ταχυτήτων του ΑΠ Δημόπουλου, ενώ το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη έχει τον τίτλο «Ο διάλογος Μητσοτάκη ρομπότ για Σαμαρά, εκλογές αυτοδυναμία». Δένδια, στεμένα τα χέρια του Πρωθυπουργού αν αλλάξουν οι συσχετισμοί ισχύως. Όταν η εστία δημοσίευσε τον ελληνικό ύμνο του Μιστράλ, του Ελευθερίου Σκιαδά, δεν το καταλαβαίνω, διψήφιες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα, μεταφορές, στέγαση, φλέγεται η Βόρειος Ιρλανδία από διαδηλώσεις κατά μεταναστών, και τέλος στη στήλη της ημέρας, το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου, έχει τον τίτλο «Ως πότε θα μας λυπάται ο Θεός».
0: Ως πότε, γεια. Λοιπόν, αυτά και από την εστία. Έχει πάει 8 ακριβώς. Πάμε λοιπόν, διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Ασφάλεια.
5: εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Oh, Father, tell me.

0: Επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία. Να ακούτε ραδιο Εύρος στους 97 και 1 στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Καθημερινά εδώ από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 είμαστε εμείς. Μετά ακολουθεί ο Νίκος Πατούνας. Αλλά στο ραδιο Εύρος φυσικά είστε 24 ώρες το 24ωρο συντονισμένοι. Έχουμε μεγάλη παρέα, έχουμε μαζί μας το Παντρόν στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της διασκέδασης. Μαζί μας είναι το Μάσα Μπούκα, επίσης στην πλατεία, για γκριλ και σουβλάκι και για να δείτε και το Μουντιάλ τώρα που ξεκινά.
1: Που σε ένα... η καρδιά της όρεξης και της πείνας.
0: Άλλα μπράβο, ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Φυσικά μαζί μας είναι το Top Charm σε Ορεστιάδα και Δημότυχο, το Fit Car Rental και τα σιδηρικά Κασαπιάν στην Σωτηρίου Τσερκέζη.
1: Όλοι αυτοί, 39. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Περιμένουν εδώ υπομονητικά την ανάγνωσή τους, καθώς παίρνει σειρά η Εσπρέσο, που γράφει παροπάνω, αρχίζει σήμερα το Μουντιάλ, σέντρα με τη Λάτιν Σακύρα. Πιο κάτω, κεντρικό
0: πάλι
1: θέμα.
0: Πάλι με τη Σακύρα θα ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάτω στην Αφρική, όταν είχε γίνει πάλι με τη Σακύρα, δε. Έχει γίνει συνεφασμένη.
1: Ναι, με το... είναι ένα, είναι ταυτισμένη με τα Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε στο κέντρο του πρωτοσέλιδου το σπουδαίο θέμα που αναδεικνύει η Εσπρέσο. Λιάγκα, Κουτσελίνη, χοντρό σκηνικό. Mm-hmm. Όσα έγιναν μπροστά στα μάτια τη Εσπρέσο. Τι ήθελαν τα μάτια τη Εσπρέσο και ακολουθούσαν αυτού του δυο. Εθνική παραλία, λέει, στη Μύκονο για τον μπάτσελορ του γαμπρού Παυλίδη. Αυτή είναι η κούκλα νύφη. Mm-hmm. Μοδάτες Τζένι και Νατάσα. Και πιο κάτω τον έδεσαν εντός εισαγωγικών για το φόνο μάνας και γιου. Ένοχα DNA στο Αίγιο. Συνελήφθη για τον φόνο. Δεν διαβάστηκε πολύ καλά για το φόνο του συντρόφου του και του γιού της. Της συντρόφου του και του γιού της, μάλιστα. Αυτός ο 65χρονος ο Ιταλός. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει και η εφημερίδα των συντακτών στη συνέχεια. Η οποία δεν ξέρω αν καταπιάνεται με τέτοια θέματα.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα όχι. Λοιπόν, επιστρέφεται ως απαράδεκτη, γράφει η αντιπολίτευση. Απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση. Άγριο σφυροκόπημα από τους πολιτικούς αρχηγούς, κατήγγειλαν κομματική εργαλειοποίηση από το Μαξίμου. Μάλιστα. Παρακάτω, έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ύδρας στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Νέα Δημοκρατία σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα. Και στη δεξιά στήλη αρχίζει το ματς στη σκιά του Τραμπ. Αναφορικά με το παγκόσμιο κύπελο.
1: Πολύ έλεγχος, λέει. Πολύ... Ναι. Έχουν εκτραχυνθεί, δεν δίνουν άδειες. Έκοψαν 15 μέλη της αποστολής του Ιράν. Τους κάνουν σωματικούς ελέγχους.
0: Κάπου διάβασα και για ένα διαιτητή που...
1: Και ένας διαιτητής Αφρικανός, ναι. Ο καλύτερος διαιτητής της Αφρικής δεν θα πάρει μέρος, γιατί. Και η FIFA αγοράζει τον αγρό, θα επενδύσει.
0: Ναι. Λοιπόν, Ελλάς, το κόμμα. Η στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παρακάτω, Βόρεια Ιρλανδία, ακροδεξιά έκρηξη βίας στο Belfast. Αλεξανδρούπολη, ανήλικοι χρυσαυγίτες οργανώνονται και προκαλούν. Αυτά στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Πάμε να δούμε τη γραφική.
1: Πάμε στην καθημερινή, η οποία λέει πάνω-πάνω, πρεμιέρα σήμερα του Μουντιάλ των προκλήσεων. Και δίπλα, The New York Times, καλύτερη ζωή, για πιο κίνδυνο αδιαφορεί η Gen Z. Σε κάτι που θα είναι μακροπρόθεσμο, φαντάζομαι, γιατί αυτή είναι νεαρή. Σε κάλικη φυσιά, πώς ξεπάγωναν οικοδομές. Είναι αυτό το γνωστό κύκλωμα. Λοιπόν, πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι Μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι Μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία. Άλλη μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. από τους 38.000 υποψηφίους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από την τράπεζα, μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που έχουν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και απομένει να υπογράψουν τα συμβόλαια. Οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες αφού δεν βρήκαν ακίνητο. Νέα εποχή για το Broadway της Πατησίων, γράφει εδώ, και έχει μια φωτογραφία. Ο παλιός και κλειστός για πολλά χρόνια κινηματογράφος Broadway μέσα στην ομώνυμη Στοά, στη Συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου, μετατρέπεται σε σύγχρονο θέατρο 800 θέσεων και θα ανοίξει το Δεκέμβριο, διατηρώντας την ιστορική του ταυτότητα. Ο Πάπας ευλόγησε την εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια, τον ψηλότερο πύργο της υψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο, τη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. Ευλόγησε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Πάπας Λέων ο 14ος, στο πλαίσιο μιας εντυπωσιακής τελετής εγγενείων που πραγματοποιήθηκε με φόντο τη συμπλήρωση 100 ετών από το θάνατο του αρχιτέκτονα Αντώνη Γκαουντί. Η επίσκεψη του Πάπα έρχεται ένα χρόνο αφότου το Βατικανό έκανε σημαντικά βήματα ως προς τη διαδικασία αγιοποίησης του Γκαουντί. Τώρα από την αριστερή στήλη προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Μήνυμα ότι η Άγκυρα θα προχωρήσει κανονικά στη διαμόρφωση και ψήφιση του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας έστειλε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν στη συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στη Σόφια. Εμέσως πλην σαφώς, ο κ. Φιντάν άφησε να εννοηθεί ότι το νομοσχέδιο δεν θα περιέχει, κατά την άποψη της Άγκυρας, ακραία στοιχεία, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας είναι ελλιπείς. Ο κύριος Γεραπετρίτης υπογράμμισε στο συνομιλητή του ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος. Η συνάντηση των δύο υπουργών διεξήχθη στη σκιά των δηλώσεων του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα υπάρξει σκληρή αντίδραση της Άγκυρας αν αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο. Πιο κάτω, ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετων των μελών του πυρήνα της Χαμάς, Ελλάδα και Κύπρο και φέρεται να τους έχει δώσει χρήματα, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών, ενώ η απολογία του συλληφθέντος στη Κρήτη ως υπόπτου για τρομοκρατική δράση είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές της υπόθεσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις στο προάστιο Μπασάκ Σαχίρ της Κωνσταντινούπολης. Πιο κάτω ακόμα διαβάζουμε «Οι καρδιές ραγίζουν όντως από θλίψη», τι λένε οι ειδικοί. Η ανακοίνωση της οικογένειας της Μαρζάν Σατραπή, σύμφωνα με την οποία η γαλλοϊρανή καλλιτέχνης πέθανε από θλίψη μετά την απώλεια του συζύγου της, έμοιαζε βγαλμένη από τα βιβλία της, μια γυναίκα που ακολουθούσε τον αγαπημένο της στα αστέρια. Πεθαίνει κάποιος από ραγισμένη καρδιά? Η απώλεια του συντρόφου μπορεί άμεσα ή έμεσα να αυξήσει τον κίνδυνο θνησιμότητας, υποστηρίζουν πολυάριθμες μελέτες. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο βρίσκουμε στην εφημερίδα. Το σχόλιο, η στήλη σχόλιο του Κώστα Ιορδανίδη γράφει «Ο εγκλωβισμός του κυρίου Τραμπ» και δίπλα «Χάος στο Μπέλφαστ» με μια σκηνή όπου έχει καμένα αυτοκίνητα, κατεστραμμένα πράγματα, καμένες προσώψεις σπιτιών. Ένας άνδρας να περπατάει δίπλα από το βομβαρδισμένο τοπίο που άφησαν πίσω τα βία επεισόδια που εκτυλήθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία. Η είδηση της σύλληψης ενός 30χρονου Σουδανού, ετούντος άσυλο, ο οποίος είχε νωρίτερα επιτεθεί με μαχαίρι σε άνδρα από τη Σκωτία, τραυματίζοντάς τον σοβαρά, πυροδότησε ταραχές που απέκτησαν ρατσιστικό χαρακτήρα. Εχμές Μητσοτάκη για Σαμαρά και Καραμανλή. Μόνο μία είναι η Κυριακή των εκλογών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς στόχος του Μεγάλου Μαξίμου είναι να αποφύγει τη χαλαρή και τιμωρητική ψήφο πολιτών που προεξορφλούν ότι θα υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός άφησε εχμές τόσο για τον κύριο Σαμαρά όσο για τον κύριο Καραμανλή για τα ήρεμα νερά. Κρήτη, από τις αρχές Ιουνίου έως χθες το μεσημέρι, 2.189 μετανάστες έφτασαν στη Γάβδο και στην Κρήτη, ενώ το τελευταίο 20ήμερο οι αφήξεις στο νησί ξεπερνούν τις 3.000. Τώρα πιο κάτω, Πασόκ προειδοποίησε ότι όποιος στέλεχος τοποθετηθεί δημόσια σε κατεύθυνση διαφορετική από την επίσημη θέση του κόμματος για το θέμα των συνεργασιών θα βρεθεί εκτός Πασόκ, απίφθινε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των παρεμβάσεων του Χαριδούκα. Πληθωρισμός, το 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο λόγω μεγάλων ανατιμήσεων στα καύσιμα αλλά και σε τρόφιμα. Ο ενεργειακός πληθωρισμός είναι στη χώρα μας διπλάσιος, 20,2% σε σχέση με την Ευρωζώνη που έχει 10,9%. Και να πάμε στο κύριο άρθρο της εφημερίδας. Μόνο καλές προθέσεις, γράφει. Εύκολες λύσεις για τον έλεγχο των πιέσεων στις τιμές δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως ιδέες που αποδείχτηκαν ανεπαρκείς σε μια αγορά όπως η ελληνική, η οποία επιβαρύνεται από στρεβλώσεις και αδιαφάνεια. Μία από αυτές τις ιδέες είναι η διαρκώς αναπαραγόμενη περί συμφωνίας κυρίων που έχει αποδεχτεί μάλλον ατελέσφορη. Όντως έχει αποδειχθεί ατελέσφορη. Για το το σχολιάσαμε και εμείς χθες. Ο πληθωρισμός δεν καταπολεμείται με αυρότητες και καλές προθέσεις. Το λέγαμε χθες εδώ όταν διαβάσαμε την είδηση πώς θα έχει συναντήσει ο αντίστοιχος υπουργός με τους σούπερ μαρκετατζίδες. Λοιπόν, να προχωρήσουμε.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Να πάμε την κόντρα.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει και η κόντρα στο σημερινό της φίλο. Τι λέει, τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Απλησίαστε τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Σε νέα υψηλά τα ενίκια, με μέση άνοδο άνω του 6,5% στις μεγαλύτερες πόλεις, τα ενίκια αυξάνονται περισσότερο εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Δηλαδή, στις φθηνότερες περιοχές όπου η μέση οικογένεια αναζητά ένα μέσο διαμέρισμα σε λογική τιμή. Παρακάτω, πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Έρχεται νέο σοκ στην Αγγλία τον Ιούλιο.
1: Μάλιστα, καλές διακοπές.
0: Καλές διακοπές. Και πιο δίπλα τώρα έχει τον Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς κατά Μητσοτάκη. Αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς, υποστηρίζει ο κύριος Τσίπρας. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό, η αλήθεια είναι ότι
1: θα το ξέρει ο Τσίπρας και θα το αναλύσει.
0: Ωραία. Τα λάθη και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας και οι παγίδες στα κίνητα. Και νέα στοιχεία, το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου. Πιο κάτω, δημοσιονομική πειθαρχία. Οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις φοροαπαλλαγές κρούει η έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία. Στην έκθεση με τις συστάσεις του 2026, η Κομισιόν ζητά τη συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την αυστηρή τήρηση των ανώτατων ορίων δαπανών έως το 2028.
1: Ναι, και μετά θα ζητάμε μέχρι το 32.
0: Ναι, κάπως έτσι πάει, ναι.
1: Έχουμε ένα ποντίκι εδώ, να το ήρθε, ναι, ναι. Για κάποιο λόγο δεν άνοιγε. Και όμως κινείται, λέει.
0: Όπως λέμε, και όμως γυρίζει.
1: Ναι, έτσι και όμως κινείται. Τα μετράει, τα τσγίζει και τα βρίσκει ελλειπή. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας, η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Φθινόπωρο 2026.
0: Έχει μια ζυγαριά. Έχει μια ζυγαριά και στο ζύγι από τη μία έχει αυτό που λέει ο Χάρης.
1: Και το άλλο θα είναι την άνοιξη του 27. Για να διαβάσουμε τα υπέρ του καθενός για το ποιο θα βαρύνει. Πλουσιότερο πακέτο ΔΕΘ το φθινόπωρο του 26, αν επιλεγεί η ημερομηνία αυτού φθινοπόρου. Ισχυρότερο δίλημα λόγω παροχών. Πρόληψη νέων σκανδάλων, πιθανή ανετοιμότητα αντιπάλων, οικονομική απόδραση του τουρισμού. Απόδοση, οικονομική απόδοση είναι τα στοιχεία, θα υπάρχουν τα στοιχεία για την οικονομική απόδοση του τουριστικού ρεύματος. Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο, έτσι, αποφυγή του να πάει στη Βουλή ο προϋπολογισμός το επόμενο έτος, ναι. Αν γίνει μέσα στο φθινόπωρο. Αν πάμε στην άνοιξη, θεσμική συνέπεια. Πιθανή ομαλοποίηση της αγοράς. Αυτό να το δούμε. Προώθηση μεταρρυθμίσεων. Ναι, αλίμονο. Εξάντληση πολιτικών αντιπάλων. δημοσκοπικά αιτήματα, δημοσκοπικό αίτημα για σταθερότητα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, από ό,τι το βλέπω εγώ εδώ, μάλλον, αν αυτά είναι τα διλήμματα, μάλλον πάμε για φθινόπωρο.
0: Λες.
1: Όλα υπέρ του είναι στο φθινόπωρο σε σχέση με την άνοιξη. Τώρα τι, ναι, θα ομαλοποιηθεί η αγορά ή θα τρελαθούμε. 7 χρόνια δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές και τις κάνουν σε 3 μήνες. Ούτε. Ή θα κουραστούν οι πολιτικοί αντίπαλοι, ναι, θα κατεβάσουν τους τόνους που ήταν ψηλά. Θυμάσαι στην φωτογραφία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κόμμα Σαμαρά, μαρτύριο της σταγόνας για τη Νέα Δημοκρατία. Αλέξη Τσίπρας αρχίζει τις εξορμήσεις, φτιάχνει προσωρινά όργανα. Και αυτό μπορώ να το κάνω εικόνα. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, η γεωπολιτική συμφόρηση της Ασίας και ελληνοτουρκικά εντάσεις στη σκιά μιας ιρανικής κρίσης. Της ιρανικής κρίσης.
0: Okay, αυτά από το ποντίκι.
1: Προλαβαίνουμε και τη Star Press.
0: Πέμπτης, λοιπόν, να δούμε και τη Star Press. Έτσι, όπως είπε και ο Χάρης, έχουμε χρόνο. Τα παιδιά του Κώστα Τζορτζότη, της Βιολάντα, στείνουν νέα μπισκοτοπία. Okay, υπάρχει απαλλαγμένη το know-how.
1: Απαλλαγμένη από το κακό παρελθόν.
0: Ναι.
1: Σωλήνες, λοιπόν, να προσέξουν.
0: Ε?
1: Τους σωλήνες να προσέξουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Σίδνεϊ Σουίνι απαντά για την έφεσή της στο γυμνό. Αυτό που κάνω λέγεται υποκριτική, δηλώνει η ίδια.
1: Γιατί υποκρίνεις, ας είσαι ο εαυτός σου, κορίτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, πακτωμένη σε όλα τα υπουργεία η πολεοδομική μαφία. Και η Χατζηδάκη στην πολεοδομική μαφία. Η Ναυσικά Χατζηδάκη έλυνε και έδαινε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν την ξέρω την κυρία. Πιο κάτω, τον πρόδωσε το απλωμένο εσώρουχο. Πώς έδεσαν οι αρχές τον Ιταλό που σκότωσε μάνα και γιο στο Αιγείο. Τα τρία στοιχεία που εγκλώβησαν τον εραστή της 54χρονης, οι αντιφάσεις κατά την εξέτασή του και οι μοιραίες κοιλίδες. Στην αριστερή στήλη, τι συμβαίνει με τον Μποτία? Χωρισμός, βόμβα για Φουρέιρα? Η απουσία που άναψε φωτιές. Παρακάτω. Συνελήφθη εμπλεκόμενος στη δολοφονία Γιακουμάκη, ένας από τους τρεις που έφαγαν τον δασκαλάκι. Πώς συνδέονται τα δύο φωνικά? Και ποιος παίρνει τα παιδιά της Βασιλικής μετά τη φρικτή γυναικοκτονία στην Καλαμάτα? Ποιος θα πληρώσει το ενίκιο των ορφανών?
1: Άκω, δεν είπαν ότι... Ναι, αυτό δεν είναι μεγάλο. Αλλά την επιμέλεια είπαν ότι θα την πάρει η αδερφή της. Έτσι διάβαζα εγώ τώρα.
0: Okay. Η άλλη περίπτωση ενός Πολωνού που θα έπαιρνε την επιμέλεια κάποιων παιδιών σε μια άλλη...
1: Α, δεν ξέρω, δεν το είδα.
0: Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις. Είναι 8 και 29 ουσιαστικά. Διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Ή στο www.eurocamp.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936

0: περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στην πρωινή μας περιπολία στο Ράδιο Εύρος στους 97 και 1 και στους 95 και 3 για όσους μας ακούτε από την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη.

0: Σιγά σιγά ανεβαίνει και η θερμοκρασία, έχουμε φτάσει ήδη τους 20 βαθμούς εδώ στην Ορεστιάδα, και στην Αλεξανδρούπολη η θερμοκρασία είναι στους 23. Τώρα σε λίγο θα έχουμε μαζί μας έναν καλεσμένο,
1: προκειμένου
0: να συζητήσουμε έτσι για ένα θέμα που αφορά την τοπική επικαιρότητα. Ένα ζήτημα βέβαια που έχει και κεντρικό ενδιαφέρον, μιας και αφορά τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Ακριβώς, και επειδή αφορά τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου, μιας κατηγορίας, ενός επαγγέλματος, ενός λειτουργήματος, όπως θέλετε πείτε το, που λίγο έως πολύ αγγίζει τους πάντες κάποια στιγμή στη ζωή τους, όλοι μας δηλαδή θα περάσουμε ή περνάμε από εκεί. Είναι σημαντικό και το να μην έχει προβλήματα, είναι σημαντικό το να μπορεί ο δημόσιος χαρακτήρας του στο βαθμό που είναι επιτρεπτό να προστατεύεται, και όλα αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Νίκο Πανταζή. Να τον καλωσορίσουμε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές και όλους τους θεατές που μας βλέπουν. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά και εύχομαι τα καλύτερα για το σταθμό σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Κύριε Πανταζή, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Τι έχει γίνει με τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου? Έγιναν και ακυρώθηκαν του Πανελληνίου.
2: Ναι, αυτό δεν έχει σχέση με τις τοπικές εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Εύρω. Αυτό έχει σχέση με τις εκλογές του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που ουσιαστικά οι εκλέκτορες είναι από τον κάθε νομό. Υπάρχουν 4 όργανα στον Ιατρικό Σύλλογο, σε κάθε Ιατρικό Σύλλογο. Είναι το ΔΣ του Συλλόγου, είναι οι εκλέκτορες που είναι εκπρόσωποι ουσιαστικά του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου στον Πανελλήνιο, που μετά αυτοί ξαναψηφίζουν για το ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και από εκεί και πέρα είναι το Πειθαρχικό και η Εξελικτική Επιτροπή. Είναι 4 όργανα. Οπότε οι συνάδελφοι στις εκλογές τώρα, που είναι την Κυριακή και τη Δευτέρα, 14 και 15, που πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου θα γίνουν μόνο διαδικτυακά, δεν θα υπάρχει δηλαδή φυσική κάλπη, θα υπάρχει μόνο η ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος ZEVS. Οπότε αυτό είναι καλό από τη μια, γιατί αυξάνει κάθετα τη συμμετοχή. Οπότε πολλοί άνθρωποι...
1: Διασφαλίζεται η εγκυρότητα.
2: Ναι, είναι μέσω του Υπουργείου. Η πλατφόρμα είναι μέσω του Υπουργείου. Πιστεύω ότι εξασφαλίζεται 100%. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζω.
1: Τώρα, μια και σας διάκοψα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος, γιατί αναφέρεται ο Σύλλογος και όχι ως Ομοσπονδία, είναι δευτεροβάθμιο όργανο, αφού λειτουργεί μέσω εκλεκτόρων.
2: Ναι, είναι ο συντονιστής όλων των ιατρικών συλλόγων και είναι αυτός που εποπτεύει όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Και όλοι οι σύλλογοι δίνουν ένα ποσοστό της συμμετοχής του κάθε συναδέλφου στον Ιατρικό Σύλλογο. Ναι,
1: οπότε στις όποιες διαπραγματεύσεις με το κεντρικό κράτος, με την κυβέρνηση ας πούμε, σας εκπροσωπεί ο Πανελλήνιος, αν το θέμα είναι ευρύτερο, εννοώ έτσι.
2: Σίγουρα από εκεί και πέρα όμως κάθε ιατρικός σύλλογος έχει την αυτοτέλειά του. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί απευθείας και ο ιατρικός σύλλογος, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματιακού χαρακτήρα, να μιλάει απευθείας με τους θεσμούς, με τους φορείς. Δηλαδή μπορεί και απευθείας ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου στην προκειμένη περίπτωση να συνομιλεί απευθείας με το Υπουργείο, απευθείας με τον ΕΟΠΗ, με τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν είναι δηλαδή υποχρεωτικό όλα τα έγγραφα να πηγαίνουν μέσω του Πανελληνίου, ναι. Ο οποίος όμως είναι υποχρεωτικό να ενημερώνεται για τις δράσεις. Δηλαδή σίγουρα θα...
1: Και ομοίως να ενημερώνει.
2: Ακριβώς.
1: Ήθελα να μας βάλετε λίγο στο κλίμα του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι εκλογές. Είναι κάποιο ενιαίο ψηφοδέλτιο? Είναι
0: με παρατάξεις.
1: Παρατάξεις που συγκροτούνται, όπου υπάρχει ένας αρχηγός που διεκδικεί την προεδρία? Πώς ακριβώς γίνεται?
2: Αυτή τη στιγμή, όπως και την προηγούμενη φορά, δηλαδή στις εκλογές του 22, ουσιαστικά είμαστε τρεις συνδυασμοί.
1: Συνδυασμοί, λοιπόν.
2: Ναι. Οπότε αυτοί οι τρεις συνδυασμοί, όπως διεκδίκησαν την εμπιστοσύνη και την ψήφο των συναδέλφων το 22, ακριβώς οι ίδιοι τρεις συνδυασμοί είναι και σήμερα.
0: Άρα υπάρχει συνέχεια και στους συνδυασμούς.
2: Ακριβώς. Ήταν οι ίδιοι συνδυασμοί του 22, οι ίδιοι συνδυασμοί. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί όπως και την προηγούμενη φορά, άσχετα αν ήμασταν τρεις συνδυασμοί, υπήρξε ενότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο ήταν συνενετικό. Δηλαδή ήρθαμε σε επαφή και οι τρεις συνδυασμοί και αποφασίσαμε ότι συνενετικά θα πορευτούμε τα επόμενα 4 χρόνια, όπως και έγινε. Άρα θέλω να πω, γιατί υπάρχουν κάποιες συζητήσεις που γίνονται, γιατί δεν κατεβήκατε νέο ψηφοδέλτιο κτλ. Μα εμείς είμαστε ο ορισμός της συνένεσης, το οποίο το αποδείξαμε περίτρανα και το 22. Το 22 πάλι ήμασταν τρεις συνδυασμοί, παρόλα αυτά έγινε κοινό προεδρείο, κοινή αποδοχή σε όλα τα όργανα, δηλαδή κοινή αποδοχή ήταν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας, ξέρω εγώ, όλες οι θέσεις, δηλαδή συμφωνήσαν και είτε. Οπότε άσχετα δηλαδή με το αν θα κατεβείς με ενιαίο ψηφοδέλτιο ή σαν ξεχωριστούς συνδυασμούς, το αποτέλεσμα είναι ότι στην πορεία φάνηκε ότι δούλεψε, οπότε εκφράζουμε διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικό όραμα για το Σύλλογο, οπότε αυτό εκφράζεται και με τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς.
1: Ωραία, θα πω κάτι. Λογικά, τα προβλήματα είναι ενιαία και κοινά, όπως τα... Το πώς το αντιλαμβάνει το καθένας μπορεί να έχει μια λίγο διαφορετική οπτική.
2: Σωστό,
1: αλλά
2: αυτό,
1: τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα. Από την άλλη, το επίπεδο είναι αρκούντος υψηλό. Ιατρική τελειώσαν όλοι. Που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει ευφυΐα, ικανότητα σκέψης, κριτικής προκειμένου να συνυπάρξετε. Όμως κάποιες έρευνες λένε ότι όσο ψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο μεγαλύτερες είναι και συγκρούσεις. Δεν ισχύει σε εσάς.
2: Σίγουρα υπάρχει διαφορά απόψεων. Mm-hmm. Σύγκρουση νομίζω είναι βαριά λέξη να τη χρησιμοποιήσουμε. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, σίγουρα υπάρχουν διαφορετικά πιστεύω. Από εκεί και πέρα ο καθένας επιλέγει τις αποφάσεις του, επιλέγει τη θέση που έχει, γιατί σίγουρα εδώ και μέσα στο ίδιο σπίτι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι η οικογένεια δεν πορεύεται μαζί. Εμείς είμαστε μια οικογένεια, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με κανέναν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο ίδιο θέμα. Παράδειγμα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερο πάθος, να έχουμε περισσότερο διεκδικητικό χαρακτήρα σαν σύλλογος, και κυρίως προτεραιότητα για μας για τα επόμενα 4 χρόνια είναι να αυξήσουμε τη συμμετοχή των συναδέλφων, ώστε να μπορέσει η φωνή και του τελευταίου συναδέλφου, του νέου, σε όλα τα πόστα, είτε είναι στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα, να ακουστεί η φωνή. Αυτό όμως πρέπει να εμπνεύσει ο σύλλογος την συμμετοχή στις δράσεις του Συλλόγου. Για παράδειγμα, γίνεται Γενική Συνέλευση σε ένα σύλλογο που είμαστε 8ος μεγαλύτερος στη χώρα και έχουμε στη Γενική Συνέλευση μια συμμετοχή της τάξης των 35 ατόμων σε σύνολο 1.000 ατόμων. Δηλαδή, έχει απαξιωθεί η έννοια της συμμετοχής από τον μέσο συνάδελφο γιατρό, και αυτό για μένα είναι το πρώτο που πρέπει να αλλάξει. Πρέπει δηλαδή να εμπνεύσει η καινούργια διοίκηση του Συλλόγου τους συναδέλφους να συμμετέχουν, γιατί όταν υπάρχει συμμετοχή και υπάρχει σύνθεση απόψεων, τότε μπορεί να έχει και καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς.
1: Ποια είναι τα υπόλοιπα προβλήματα που θα κληθείτε, αφού ας πούμε ότι πετυχαίνετε σε κάποιο βαθμό να υπάρχει περισσότερη αγωνιστικότητα και μεγαλύτερη συμμετοχή? Ποια είναι τα προβλήματα, τα άμεσα, ως χώρος που καλείστε να αντιμετωπίσετε?
0: Και έχουν τοπικό ενδιαφέρον, να το θέσω έτσι. Δηλαδή υπάρχουν
2: προβλήματα που αφορούν μόνο τον νομό Εύρω και υπάρχουν προβλήματα που αφορούν, που είναι γενικά, είναι πανελλαδικά. Παράδειγμα, θα πω το εξής. Εγώ που είμαι και εργαστηριακός γιατρός, όλοι που έχουμε τα εργαστήρια σύμβαση με την οποία έχουμε τις γνωστές περικοπές που χρησιμοποιούμε και εκφράσεις όπως λέμε clawback and rebate, το οποίο το διεκδικούμε πανελλαδικά. Αυτό δεν θα ισχύσει μόνο για τον νομό, θα ισχύσει για όλη την...
1: Έχετε και τις παλιές χρονοκαθυστερήσεις?
2: Καθυστερήσεις, δόξα τω Θεώ, τώρα δεν υπάρχουν. Είναι πολύ συνεπείς οι οποίοι στις πληρωμές, και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μεγάλες περικοπές, γιατί είναι κλειστός ο προϋπολογισμός. Αυτό όμως είναι ένα θέμα που κινούμαστε πανελλαδικά με τα άλλα όργανα που υπάρχουν, με τον Πανελλήνιο, σε συνεργασία με τους άλλους συλλόγους, με κάποιες ενώσεις επαγγελματικές που υπάρχουν εργαστηριακό. Αυτό είναι ένα θέμα που ναι, μεν ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρω οφείλει να το διεκδικήσει στο πλαίσιο της γενικότερης διεκδίκησης της πανελλαδικής, όμως υπάρχουν και τοπικά προβλήματα που μπορεί να είναι είτε σε σχέση με τις δημόσιες δομές, είτε λέγονται κέντρα υγείας, είτε λέγονται νοσοκομεία, που αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσει τοπικά, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και φυσικά σε συνεργασία με την κεντρική εξουσία.
1: Τώρα, μια και το λέτε αυτό, πόσο μπορείτε να συμβάλλετε? Ξέρουμε ότι τα κέντρα υγείας τείνουν να απαξιωθούν σιγά σιγά, το νοσοκομείο είναι και εκείνο υποστελεχωμένο από ειδικότητες. Πόσο μπορεί να συμβάλλει ένας σύλλογος του δικού σας μεγέθους και του δικού σας κύρους, πάνω στο να καλυφθούν κάποια τέτοια πράγματα απέναντι σε υπουργούς που έχουν το χαρακτήρα του κυρίου Άδωνη.
2: Εγώ νομίζω το εξής, ότι σίγουρα η φωνή του συλλόγου μπορεί να βοηθήσει. Φυσικά δεν υπάρχει το μαγικό ραβδί. Κανένας σύλλογος δεν μπορεί να επιβάλλει να γίνουν προσλήψεις. Αλλά νομίζω ότι ο σύλλογος έχει ευθύνη στο να σε κάθε δοθήσια ευκαιρία να εξηγεί την ιδιαιτερότητα του ακριτικού μας νομού. Ότι δηλαδή μπορεί τα κέντρα υγείας πανελλαδικά να έχουν προβλήματα. Ναι, αλλά ο Εύρος υπάρχει ένα σημαντικό, ο σημαντικός λόγος και ένας επιπλέον κρίσιμος λόγος λόγω της ακριτικής μας περιοχής και θα πρέπει δηλαδή να δοθεί κάποια προτεραιότητα στο αν είναι να στελεχωθούν κάποιοι νομοί, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να στελεχωθούν οι παραμεθόριοι νομοί.
1: Συγχωρέστε με τώρα, θέλω να το κάνω λίγο συγκεκριμένο, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση.
2: Όχι, πιθανότατα για λίμωρο συζήτηση, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια με μεγάλη μου χαρά.
1: Ναι, θέλω να πω ότι θα είναι μια απόφαση, κάτι που θα συζητηθεί μεταξύ σας πριν πάρετε την οποιαδήποτε απόφαση, αλλά λέω εγώ τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα. Ναι, ναι. Έρχεται λοιπόν ο υπουργός και λέει ότι ειδικά για το παραμεθόριο Εύρο, για τα σύνορα με την Τουρκία, καθώς και για τα νησιά, ναι, θα δώσω 500, 700, 800 ευρώ στον πρωτοδιορισμένο γιατρό σε κάποια δομή. Είτε είναι νοσοκομείο, είτε είναι κέντρο υγείας. Έρχεται ο Δήμος, η περιφέρεια η αντίστοιχη και λέει εγώ θα του παρέχω σπίτι ενίκιο. Τώρα, δημιουργείται αμέσως μια ιατρική δύο ταχυτήτων, θα έλεγα. Γιατί ο άλλος που ήρθε πρόπερση δεν είχε αυτά τα ωφέλη.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό.
1: Ναι, πώς αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους, θα δημιουργηθεί διένεξη, αμάν εγώ γιατί δηλαδή ήμουν
2: σίγουρα,
1: ο ανόητος της υπόθεσης.
2: Σίγουρα θα δημιουργηθεί διένεξη και είναι και άδικο. Θα πρέπει να προσαρμοστεί μισθολογικά και στους υπόλοιπους συναδέλφους που προϋπάρχουν. Δηλαδή, δεν μπορεί, γιατί αν ο άλλος δεν έχει κίνητρο να παραμείνει. Μπορεί πολύ απλά να φύγει από την περιοχή.
0: Και για φύγει και να ξαναρθεί. Να πάρει τα προνόμια.
2: Να φύγει και να ξαναρθεί. Θα είναι πάντα έλα οι συνάδελφοι. Με τις μεταφορικές, με τις μετακομίσεις. Όχι, όχι. Τα κίνητρα πρέπει να είναι έτσι μελετημένα. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να το πούμε τώρα έτσι απροετοίμαστοι. Αλλά θέλω να πω κανονικά χρειάζεται ομάδες εργασίας και αυτό είναι η δικιά μου η φιλοσοφία. Ότι όλα τα θέματα υπάρχουν άνθρωποι. Παράδειγμα, εγώ αυτό το θέμα δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος γιατρός στο κέντρο υγείας. Αποτέλεσμα θα πρέπει να ερωτηθεί αυτός που είναι μέσα στο πρόβλημα, να ακούσουμε αναλυτικά τις προτάσεις, όπως αντίστοιχα πρέπει να ακούσουμε και την πρόταση του νοσοκομιακού γιατρού, όπως πρέπει να ακούσουμε και την πρόταση του ιδιώτη γιατρού, γιατί κάθε ομάδα γιατρών, ανάλογα με το χώρο που εργάζεται και παράγει και προσπαθεί να παρέχει τις υπηρεσίες υγείας, ανάλογα αντιμετωπίζει και διαφορετικά προβλήματα. Οπότε εγώ, επειδή δεν μπορώ να γνωρίζω όλα τα προβλήματα όλων των συναδέλφων και λόγω της ιδιαιτερότητας του νομού, άλλα προβλήματα αντιμετωπίζει το κέντρο υγείας, ξέρω εγώ, στην Οριστιάδα, άλλα προβλήματα αντιμετωπίζει το κέντρο υγείας Σουφλίο και άλλα το νοσοκομείο Δημοτήχου, άλλα το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ακριβώς. Πρέπει να έρθει σε επαφή με τις συγκεκριμένες ομάδες των γιατρών που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους και να καθίσουμε όλοι μαζί, εξού και το όνομα του συνδυασμού μας, όλοι μαζί, θα πρέπει να καθίσουμε να προτείνουμε λύσεις τεκμηριωμένες. Για μένα, επειδή είμαι ένας άνθρωπος αποτελεσματικός όσο μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου και θέλω να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα σε κάθε προσπάθεια, θα έλεγα το εξής. Ελάτε εδώ, ποιοι είστε οι ενδιαφερόμενοι για το κέντρο υγείας ή για το νοσοκομείο. Τι προτείνετε τεκμηριωμένα και κοστολογημένα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες θέλουμε αόριστα βελτίωση των συνθήκων εργασίας.
1: Αυτό είναι ευχολόγιο, είναι εύκολο.
2: Ναι, αυτά είναι εύκολα. Ή θέλουμε περισσότερα χρήματα. Ωραία, θέλουμε περισσότερα χρήματα. Όλοι θέλουν περισσότερα χρήματα.
1: Πόσο και για ποιο τομέα.
2: Ναι, όχι,
1: για τα υλικά, για τα χειρουργία, για τις εξετάσεις.
2: Συγκεκριμένα, κοστολογημένα. Ναι. Εγώ, επειδή προέρχομαι και λόγω της προηγούμενης ιδιότητας από το στρατό, είμαι στρατιωτικός γιατρός και υπηρετούσα τον ελληνικό στρατό επί 16 χρόνια. Και τώρα, σαν ιδιώτης, όλα δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει κόστος. Είτε κόστος και οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Πόροι είναι είτε λέγονται οικονομικοί πόροι, είτε λέγονται ανθρώπινοι πόροι. Είναι. Οπότε το να ζητάς αόριστα, κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Αν όμως πας, αυτό και πιστεύω είναι και η διαφορά νοοτροπίας του δικού μας συνδυασμού. Θα πάμε συγκεκριμένα, με συγκεκριμένες προτάσεις, οπότε αν εξηγήσεις στους αρμοδίους, σε όποιο επίπεδο βρίσκονται αυτοί, και τους αποδείξεις ότι με αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις μπορεί να υπάρχει ένα εφικτό αποτέλεσμα και δεν χρειάζεται να γίνουν όλα με τη μία, θα υπάρξει μια προτεραιοποίηση και θα πούμε εμείς θέτουμε σαν προτεραιότητα α, β, γ, δ. Το α να κάνουμε και όχι 100%, 80%, 60%.
1: Ναι. Το Β θέλουμε... μπορεί να μας το απορρίψουν. Πάμε και στο γάμο όμως, ναι, να προσπαθήσουμε να γίνει ένα
2: πρέπει
1: μέρος.
2: Πρέπει να το προσπαθεί συγκεκριμένα. Γιατί εγώ όσες φορές έχω έρθει σε επαφή με αρμοδίους σε διάφορες διοικητικές θέσεις, οι άνθρωποι οι περισσότεροι και λογικοί είναι και διάθεση να βοηθήσουν έχουν. Απλά ούτε αυτοί έχουν απεριόριστους πόρους, ούτε αυτοί έχουν απεριόριστες δυνατότητες. Οπότε σου λέει, έχω αυτούς τους περιορισμούς. Ελάτε να καθίσουμε μαζί, να κάνουμε προσταφαιρέσεις και με μια σύνθεση απόψεων και με βάση τις πραγματικές δυνατότητες. Αλλιώς το εύκολο είναι έτσι, όλα εύκολα. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό και ωραία, να φέρουμε και θάλασσα στην Οριστιάδα. Mm. Εντάξει, το να εύχεσαι είναι εύκολο. Πώς θα γίνει
0: και
2: στην
0: πράξη. Και να υπόσχεσαι.
2: Ναι, εδώ να υπόσχεσαι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είσαι πραγματιστής, ρεαλιστής και να, ο σκοπός πρέπει να είναι ότι ας βελτιώσω 5 πράγματα σήμερα και 5 πράγματα αύριο. Και σιγά σιγά με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, το οποίο μπορείς να το βάλεις και σε επίπεδο κόστους και σε επίπεδο χρόνου, να πεις και σε επίπεδο φυσικά προτεραιοτήτων, θα βελτιώσω 5 πράγματα και σιγά σιγά θα κάνουμε κάτι καλύτερο. Έτσι μόνο μπορεί να γίνει δουλειά, ναι, πρακτικά.
1: Στο βαθμό που θα πεις κάτι. Στο βαθμό που γνωρίζω πρόσωπα, είδα ότι το ψηφοδέλτιο αυτό, όπως το αναρτημένο δηλαδή.
2: Ναι, έχω και το φυλάδι εδώ. Μπορείτε να το.
1: Έχει από όλους τους χώρους. Τι εννοώ χώρους. Έχει και εργαστηριακούς, έχει και ειδικότητες, ναι, έχει και ανθρώπους που είναι του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του κρατικού ας πούμε τομέα και του ιδιωτικού τομέα. Έχει μια πληρότητα. Έτσι που πάνω σε αυτό που λέγατε πιο πριν, να ρωτήσουμε το γιατρό ή τη γιατρό του κέντρου υγείας πώς το βιώνει εκεί, του νοσοκομείου ξέρω εγώ ή του εργαστηρίου ή του ιδιώτη, θα έχετε από όλους τους ώστε να συγκροτηθούν όλοι αυτοί που θα καταθέσουν προτάσεις. Πόσοι εκλέγονται?
2: Θα σας πω, πριν πάμε στο πώς εκλέγονται, που είναι η εύκολη απάντηση, πάμε να δούμε το εξής. Η αίσθηση που έχω εγώ τα τελευταία αρκετά χρόνια που παρακολουθώ λίγο τα τεκτενόμενα σύλλογο είναι ότι κατά κανόνα ο σύλλογός μας ήταν προεδροκεντρικός. Δηλαδή υπήρχε ο πρόεδρος που ουσιαστικά όλα περνούσαν από τον πρόεδρο. Όπως καταλαβαίνουμε, ένας άνθρωπος και ο Σούπερμαν να είναι, δεν μπορεί να είναι παντού, δεν μπορεί να δώσει λύση σε όλα και δεν μπορεί να τα ξέρει όλα.
0: Πόσο μάλλον όταν έχει και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.
2: Είναι άμυστη η θέση. Πρέπει να έχει ο άνθρωπος και το ιατρείο του για να βιοποριστεί. Και είναι απολύτως θεμητό και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, αυτό που πιστεύω εγώ και μπορώ να το αντιληφθώ και το έχουμε δει στην πράξη και ότι ισχύει 100%, οι ομάδες είναι αυτές που φέρουν τα αποτελέσματα. Οι ομάδες. Και μάλιστα οι ομάδες που έχουν συγκεκριμένη γνώση. Δηλαδή, θέλεις ένα αποτέλεσμα για το εσύ, θα πρέπει να ρωτήσεις τους ανθρώπους που το ζουν καθημερινά εκ των έσω. Θέλεις μια ομάδα η οποία θα έχει και θα κάνει προτάσεις για τους ιδιώτες, πρέπει. Θέλεις για τους πανεπιστημιακούς, πρέπει να δεις τα προβλήματα των πανεπιστημιακών. Όλες οι ομάδες έχουν συγκεκριμένα θέματα που τους απασχολούν. Άρα τι πρέπει να γίνουν? Πρέπει να γίνουν ομάδες εργασίας, να κατανεμηθούν ρόλοι και αρμοδιότητες ανάλογα, δηλαδή να μην είναι ο πρόεδρος ο συγκεντρωτικός που να περνάνε όλα από αυτόν, και από εκεί και πέρα ο πρόεδρος πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα συντονίζει, θα οργανώνει τις επιμέρους ομάδες εργασίας, οπότε έτσι να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με deadlines, ας πούμε, ναι, γιατί στην Ελλάδα κάνεις επιτροπές για να έχουμε να παίζουμε.
2: Ναι, είπαμε να κάνουμε μια επιτροπή για να μην κάνουμε τίποτα στο τέλος. Όχι, όχι. Χωρίς αποτέλεσμα δεν έχει νόημα. Πρέπει να υπάρχει. Καταρχήν είναι και εφικτό όμως το χρονοδιάγραμμα. Ναι, δεν μπορεί να πει θέλω αύριο. Έτσι. Αύριο δεν γίνεται. Πρέπει να μπουν κάποιες λογικές
0: συνέπειες. Να υπάρχει και ένα χρονικό περιθώριο.
2: Εννοείται.
0: Έτσι γίνεται. Ούτε αύριο, αλλά ούτε κάποτε.
2: Αυτό το συναποφασίζεις με τα μέλη της ομάδας εργασίας. Δηλαδή λέτε, παιδιά, ελάτε εδώ. Θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση. Και είπαμε, δεν μπορείς να λύσεις όλα τα προβλήματα μαζί. Πρέπει να κάνεις προτεραιοποίηση. Ποιο για εσάς είναι το σημαντικότερο πρόβλημα?
0: Ωραία. Ξέρω ποιο εγώ, για εσάς είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου?
2: Για μένα το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η μη συμμετοχή των γιατρών. Αν έχεις συμμετοχή στον γιατρών, θα ακούσεις και τα προβλήματα της ιατρικής κοινότητας από όλους τους χώρους. Και από το Νότιο Εύρο και από το Βόρειο Εύρο. Και από τους ιδιώτες και από τους πανεπιστημιακούς και από τους γιατρούς του ΕΣΥ. Θα τα ακούσει. Αυτό για μένα είναι το πρώτο. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, μιας και βρισκόμαστε στο Βόρειο Εύρο, για μένα το σημαντικότερο πρόβλημα, πέρα από την υποστελέχωση, που αυτό είναι επίσης σημαντικό και έλλειψη ειδικοτήτων και γιατρών σε πολλά θέματα. Από εκεί και πέρα, προτεραιότητα πιστεύω είναι ο αξονικός του νοσοκομείου του Δημοτήχου να λειτουργεί 24 ώρες 24. Αυτό για μένα προσωπικά και για τους συνδυασμούς είναι μια προτεραιότητα που θα προσπαθήσουμε μόλις τελειώσουν οι εκλογές και συσταθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό πρόβλημα για το Βόρειο Εύρο ειδικά. Η Αλεξανδρούπολη, το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης επίσης έχει σοβαρά προβλήματα, τα οποία κάποια βελτιώνονται. Δηλαδή, παράδειγμα, χτες κάναμε μια επίσκεψη και οφείλουν συγχαρητήρια όλοι οι εμπλεκόμενοι και πήγαμε στο καινούριο τμήμα ΤΕΠ. Είναι εντυπωσιακό. Εντάξει, πραγματικά βλέπεις ότι γίνεται δουλειά. Φυσικά έχει δρόμο.
0: Ναι, αλλά ας πούμε δεν δουλεύουν τα σανσέρ.
2: Πλέον νομίζω ότι δουλεύουν και τα σανσέρ. Ναι, δηλαδή. Και μάλιστα. Όχι, δουλεύουν. Και μάλιστα χαιρετήσαμε εκεί και το διοικητή και τον υποδιοικητή. Και επειδή ακριβώς ήταν το μόνιμο πρόβλημα με τα σανσέρ, μα λέει δουλεύουν τα 23 από τα 24. Οπότε εντυπωσιάστηκα με τον αριθμό. Τώρα, από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν. Λέμε να προτεραιοποιήσουμε τα προβλήματα και να βρούθουν σιγά-σιγά.
1: Είναι πολύ αργός και ο ρυθμός τον οποίο. Θυμάμαι, δεν ξέρω τι εικόνα έχετε στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Θυμάμαι ως τελευταίο επίτευγμα εγώ πριν από 2 δεκαετίες τον τεχνητό νεφρό, το μηχάνημα της αιμοκάθαρσης.
2: Τεράστιο επίτευγμα.
1: Πριν από 2 δεκαετίες. Από τότε μέχρι τώρα δεν άκουσα για κάποια μονάδα, κάποια κλινική που να άνοιξε. Συνήθως ανθρώπους που φεύγουν ακούω. Από προσωπικό
0: είχαμε και τη χειρουργική κλινική στο
2: το νοσοκομείο επιτελεί σημαντικό έργο.
1: Διατηρείται, συντηρείται. Όχι από άποψη επιτευγμάτων του προσωπικού, λέω από μηχανολογικό εξοπλισμό που έχει προσθεθεί.
0: Έχει προσθεθεί ο αξονικός, νομίζω είναι καινούργιος, αλλά δεν έχει προσωπικό. Έτσι
1: ναι,
0: δεν
1: αυτό
0: είναι.
1: Λέμε. Δεν
2: είναι αξιοπρεπής ο αξονικός. Το λέω λόγω ιδιότητας ότι είναι μια χαρά ο αξονικός. Απλά χρειάζεται οργάνωση και το θέμα του προσωπικού και να βγουν βάρδιες για να μπορέσει να λειτουργήσει.
1: Το εννοώ, τη λειτουργία. Δηλαδή το να προσθεθεί το μηχάνημα, το να υπάρχει ο κόσμος που θα το λειτουργήσει, το να μπει σε χρήση προς τον.
2: Είναι
1: προς
2: πολύ
1: κοινό.
2: Παραγωγικά τα προβλήματα, δεν είναι ένα. Αλλά και υπάρχουν και να μην απαξιώνουμε όμως. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι δομές αυτές στον Εύρο, είτε στην Αλεξανδρούπολη.
1: Καλά, δεν είναι άσπρο μαύρο.
2: Ναι.
1: Προφανώς, αν δεν υπήρχαν, θα είμαστε χάλια.
2: Και χρειάζεται και χρόνος. Χρειάζονται κονδύλια, χρειάζεται οργάνωση.
1: Και αυτό είπα πάει αργά.
2: Το σημαντικό είναι προτεραιοποίηση. Δηλαδή, να βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες. Αλλά για να βάλεις τις σωστές προτεραιότητες, πρέπει να ρωτήσεις τους ανθρώπους που είναι μέσα στο πρόβλημα. Δεν μπορείς εκ του μακρόθεν να βάζεις προτεραιότητες. Και επίσης έχεις μεγάλη ευθύνη να πείσεις αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις σε κεντρικότερο επίπεδο. Με την επιμονή, αυτό που λέμε ότι αν δεν κλάψει το μωρό, η μάνα δεν θα το ταΐσει. Πρέπει συνέχεια με συνεχή προσπάθεια, ευγενική πάντα και καταλαβαίνοντας και τους περιορισμούς και της κεντρικής διοίκησης, να επιμείνεις καλοπροαίρετα και ευγενικά και διεκδικώντας συνέχεια πράγματα, νομίζω στο τέλος κάτι, έστω ένα ποσοστό, μπορεί να μην το 100%, αλλά και το 50% να είναι, πας ένα βήμα παραπέρα.
1: Ωραία. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει και ξεπεράστηκε, ταχύτατα. Πόσο είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου?
2: Πλέον, από εκεί που ήταν 11, επειδή ο σύλλογός μας ξεπέρασε τα 1000 μέλη, είναι 13 μέλη στο ΔΣ, 10 μέλη στον Πανελλήνιο, είναι μετά το Πειθαρχικό και είναι και η Εξελικτική Επιτροπή που είναι λιγότερα μέλη. Δεν έχει νόημα να ζαλίζουμε με.
1: Ωραία, δεν χρειάζεται. Αριθμολαγνία.
0: Και πότε είναι οι εκλογές?
2: Οι εκλογές είναι 2 μέρες, είναι την Κυριακή 14 και την Δευτέρα 15.
0: Ηλεκτρονικά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητάμε τη στήριξη των συναδέλφων. Ο συνδυασμός μας λέγεται όλοι μαζί. Να μας στηρίξουν, γιατί πιστεύουμε μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα στα επόμενα 4 χρόνια με μια καινούργια νοοτροπία, καινούργιο όραμα και πολύ πάθος. Και το λέω και το τονίζω, γιατί χωρίς πάθος δεν μπορείς να καταφέρεις πράγματα στη ζωή γενικότερα. Πόσο μάλλον στον ιατρικό χώρο που έχει τόσα προβλήματα ανοιχτά.
1: Σας το ευχόμαστε για το καλό μας.
2: Εννοείται.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Για όλους είναι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Εμείς φεύγουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
3: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
7: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
8: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
7: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
8: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
3: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειό Τζανταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
3: τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Είμαστε από τις 7 και σήμερα εδώ στο Ράδιο Εύρος.
1: Στον αγώνα της ενημέρωσης.
0: Στον αγώνα της ενημέρωσης, γιατί όχι. Νωρίτερα είχαμε τον κύριο Πανταζή, υποψήφιο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου και επικεφαλής του Συνδυασμού Όλοι Μαζί. Έχουν εκλογές λοιπόν οι γιατροί στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου. Και τώρα θα προχωρήσουμε
1: τώρα στα δικά μας.
0: Τα πρωτοσέλιδα που αφήσαμε έχουμε 2-3.
1: Έτσι, νομερικά.
0: Ένα από αυτά είναι ο ριζοσπάστης.
1: Ναι, πριν πάμε όμως εκεί, στα δικά μας τα νέα, θα σας πούμε ότι το Top Charm άνοιξε τις πύλες του. Άνοιξε και το τηλεφωνικό του κέντρο στην Αναγεννήσεως 153, το κέντρο ποδολογίας και ονικοπλαστικής. Εδώ, στην Αναγεννήσεως 153. Γιατί στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21, είναι μόνο ποδολογίας. Επίσης είναι ανοιχτό το Παντρόν, το οποίο μπορείτε να πάτε να πιείτε το καφέ σας, έτσι να φάτε κάποιο πρωινό. Είναι απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Είναι ανοιχτό και το Fit Car Rental, η Fit Car Rental, η οποία νοικιάζει οχήματα για τις μετακινήσεις σας, αλλά διατηρεί και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως Μελοχαγούδια Μάντη γωνία, και τηλέφωνο το 2552-028-525. Είναι επίσης ανοιχτό το κατάστημα του Κασαπιάν του Βάνη για σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης Σωτηρίου Τσερκέζη 39, και πρέπει να βρίσκεται στη στάδιο προετοιμασίας για το άνοιγμα, γιατί είναι νωρίς ακόμα. Το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Ορεστιάδας, σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Το τηλέφωνο βέβαια 2552021245. Μπορείτε να κάνετε και τις παραγγελίες για τα σπίτια σας, για να έρθει στο δικό σας χώρο το φαγητό που επιθυμείτε. Αλλά η δική μας πρόταση είναι ανεπιφύλακτα: πάτε πλατεία, πάτε Μάσα Μπούκα, καθίστε, φάτε, απολαύστε αγώνες, δείτε τα παιδιά σας να παίζουν, να τρέχουν και τα λοιπά, και νιώστε άνετοι. Όσο άνετοι νιώθετε όταν ακούτε το ριζοσπάστη. Όχι πιο άνετοι. Γιατί ο ριζοσπάστης είναι μια εφημερίδα η οποία στυλιτεύει τα κακό σκήμενα, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι από αυτές που θα πούνε «Α, τι ωραία, όλα καλά πάνε» και να περνάνε τα αφηγήματα των κυβερνήσεων. Οπότε,
0: γράφει λοιπόν ο ριζοσπάστης.
1: Γράφει ο ριζοσπάστης. Σοβαρή κλιμάκωση στο ιμπεριαλιστικό μέτωπο της Ουκρανίας. Mm-hmm. Πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία. Η απόφαση για επέκταση της επιχείρησης Ειρήνη, η Αιράινάι, απειλεί να μεταφέρει τη Μεσόγειο, να μετατρέψει τη Μεσόγειο σε πεδίο μάχης. Παραδίπλα, συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, νέες αντιδραστικές τομές με διαδικασίες fast track για την θωράκιση του συστήματος. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ο λαός με την πάλη του να δυναμώσει την αστάθεια του συστήματος της εκμετάλλευσης της φτώχειας και των πολέμων. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ αύριο Παρασκευή. Τώρα με το ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου θα υπάρχει ειδικό ένθετο με τη συζήτηση της επίκυρης επερώτησης στη Βουλή. Είναι αυτά που διαφημίζει η εφημερίδα ότι θα τα διαθέσει από την αρχή της εβδομάδας. Στη δεξιά στήλη, υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σφοδρά χτυπήματα στο Ιράν και σε χώρες του κόλπου, νέες απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για κλιμάκωση. Στοιχεία για τον πληθωρισμό πιο κάτω, απλησίαστες οι τιμές σε βασικά αγαθά και τα χειρότερα είναι μπροστά. Άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και των τεχνών, εκατοντάδες υπογραφές στο κείμενο καταδίκης των διαδηλώσεων,
0: των δηλώσεων
1: Φωτήλα κατά του ΚΚΕ. Δεν τις είδα, τις είδες?
0: Όχι. Ο Φωτήλας που είναι και υφυπουργός πολιτισμού, έτσι. Πάμε. Στην εφημερίδα Λόγος γράφει: φωτιά σε καύσιμα, ενίκια και κρέας. Φούντωσε ο πληθωρισμός το Μάιο. Πρόεδρος Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να βγουν από την κατάσταση, ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Αυτό το πράγμα που τέλος πάντων συμβαίνει.
1: Υφίσατε τόσο καιρό.
0: Ναι. Κόντρα στο Κοινοβούλιο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στον ΚΕΑΔΑ, η συνένεση των κομμάτων. στην αριστερή στήλη. Πότε αλλάζει το σκηνικό, ποιες περιοχές επηρεάζονται, βροχές, καταιγίδες και πτώση. Τις θερμοκρασίες προβλέπονται και για την περιοχή μας το Σαββατοκύριακο, θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Τώρα... Λιγότερο το μου να πούμε προς την περιοχή μας σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας.
0: Okay. Προφυλακιστέοι οι έξι κατηγορούμενοι, ο τρόπος δράσης τους, αναφορικά με το κύκλο μας στις πολεοδομίες. Διπλόφωνικο στο Αίγιο, τα πλημμένα ρούχα και η κάμερα ασφαλείας από γειτονικό σπίτι πρόδωσαν τον 65χρονο και τέλος κοινωνικός τουρισμός, επιπλέον 30.000 δικαιούχοι στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Mm-hmm. Αυτά. Να δούμε την πολιτικά.
1: Πάμε τώρα να δούμε την πολιτικά. Στα Σκαριά, νέος ανασχηματισμός, στο τραπέζι αλλαγές και μετακινήσεις.
0: Νέος ανασχηματισμός.
1: Νέος ανασχηματισμός γράφει.
0: Κάτσετε. Προχθές είχαμε.
1: Προχθές είχαμε έναν μίνι. Ναι. Τώρα μπορεί να βάλει σε κοντό παντελόνι κάτι.
0: Μάξι.
1: Σε κοντό παντελόνι. Λοιπόν, στο τραπέζι αλλαγές και μετακινήσεις γενικών γραμματέων με φόντο την πενταετία. Η στήλη πολιτικά λιγκορέκ του Νίκου Καραμαλή λέει: ο θεσμικός Μητσοτάκης, ο Κυρανάκης που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του και το είπαμε, το κάναμε. Η απάντηση της Δώρας, ο Πάπας Φραγκίσκος και τα σενάρια των φαντασιόπληκτων. Όλα αυτά τα συγκεκριμένα στην πολιτικά λιγκορέκ. Καύσωνα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, γαλάζιο σφυροκόπημα στους παραλογισμούς και στη στήρα άρνηση της αντιπολίτευσης, την Παρασκευή η πρεμιέρα της Επιτροπής, τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Στο κέντρο τώρα του πρωτοσέλιδου, ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Τι είπε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τα τρία διλήμματα και η σοβαρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κυρανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά είναι μάχη ιδεών. Αυτό δεν το έχουμε δει τελευταία. Mm-hmm. Στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας, να έχουμε μεγάλη διαφορά ιδεών, αν εξαιρέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα, ουσιαστικά. Και πιο κάτω, φωτογραφίες ντοκουμέντου στην πολιτική. Νέοι καυτοί διάλογοι στην ογκώδη δικογραφία για πάκο με μετρητά, για μίζες σε κουτιά γλυκών. Είναι το κύκλωμα, το γνωστό που λέμε. SOS για το λαγοκέφαλο, κίνδυνος για ψαράδες και λουόμενους από την εισβολή του τοξικού εχθρού στα ρηχά νερά του Σαρονικού. Είναι αυτό που λέγαμε και με το Χρυσόστομο τον Παρανό, ότι αύξηση η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων στη Μεσόγειο μπορεί να φέρει ψάρια από άλλες περιοχές, τα οποία δεν ταιριάζουν με το δικό μας οικοσύστημα και πιθανόν να είναι και επικίνδυνα. Όπως εδώ ο λαγοκέφαλος, προσοχή δαγκώνει, είναι ένα άγριο ζώο, λέει στην Political, η βιολόγος, ιχθυολόγος του ΕΛΚΕΘΕ, Παρασκευή Καραχλέ. Σε παράκρουση ο Ερντογάν, νέες απειλές σε Ελλάδα και Κύπρο που κυνηγούν περιπέτειες στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σκληρή, προειδοποιεί ο Σουλτάνος. Και από την αριστερή στήλη πλέον, οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η στήλη Black File. Κέρδισε το στοίχημα η Προντέα από τα πλοία στα Luxury Resorts. Μια προσφορά, πολλοί συμβολισμοί για τον φορέα ακινήτων. Τα Supercars και η Καρίδα, όχι καμία Καρίδα, η Καρδάρα με το γάλα. Ποιος την έχισε, δεν ξέρουμε. Στρατηγική σύμπραξη ΔΕΗ Vodafone, το Mega Deal που αλλάζει το χάρτη στις οπτικές ίνες. Η συμφωνία θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας πανίσχυρης εταιρείας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Υπάρχει ένα άρθρο της κυρίας Νάντιας Γιαννακοπούλου, της βουλευτού Β2 δυτικού τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ παλεύει για ανατροπή συσχετισμών και την πρωτιά και θα τα καταφέρει, λέει την εκτίμησή της η κυρία Γιαννακοπούλου. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η προτελευταία και είναι η απογευματινή.
0: Ακριβώς, η εφημερίδα απογευματινή σήμερα γράφει: Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στον θίασο της αντιπολίτευσης. Ομόφωνα, νέος γραμματέας και ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης. Πιο πάνω, τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στον Φάμελο, φέρε συμφωνία με Ελλάς. Mm-hmm. Και πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές ο Ανδρουλάκης για τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη τον Δούκα.
1: Εντάξει, δεν το είπε ακριβώς έτσι, αλλά εκείνο χτυπούσε η καμπάνα. Για εκείνο χτυπούσε ότι όποιος διαφοροποιείται από την προς τα γραμμή. Έξω από τη γραμμή του κόμματος. Σημαίνει ότι δεν θέλει να είναι στο κόμμα. Βλέπω και το τελεσίγραφο του Πολάκη και του Παπά στο Φάμελο. Αλλά πώς να φέρει μια συμφωνία ο Φάμελος όταν ο Τσίπρας είπε ότι με την καμία δεν θέλει Παπά στην Ελλάδα.
0: Δεν θέλει Παπά. Okay. Σώπα. Λοιπόν, Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Για 600.000 ευάλωτους.
1: Ναι.
0: 40 είναι, ευρώ την παίρνεις.
1: Ναι, είναι αυτός ο κομμουνιστικός καπιταλισμός.
0: Ναι.
1: Με τα κουπόνια.
0: Ακριβώς. Στο ραντάρ και της Αιγύπτου ο κάθετος διάδρομος για εξαγωγές LNG στην Ευρώπη. Έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Belfast. Άγριες διαδηλώσεις κατά μεταναστών. Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό της Αθήνας. Λύση στο πρόβλημα με παράκαμψη του Κηφισού, λέει, και τώρα στη δεξιά στήλη απλές Ερντογάν, ο οποίος αύριο έρχεται στη γειτονιά μας, έτσι. Με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Τι είπαν...
1: Θα τον δεις να φέρω το τηλεσκόπιο.
0: Να, ναι. Ναι, γιατί αλλιώς δεν τολμάς να πας τώρα. Τι είπαν για Ραπετρίτης Φιντάν. Η Τουρκία θα τη δράσει με σκληρό τρόπο εάν θεωρήσει ότι απειλούνται τα δικαιώματά της στην περιοχή. Πιο κάτω, 500 κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας. Η πρώτη μεγάλη δημόσια μονάδα ιδιωτικής χορηγίας πολύ σύντομα θα αποτελεί πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από την
1: και απολύτερη. Να πάμε και στην ελεύθερη ώρα, η οποία γράφει: «Επίσκοπος Πάφου είναι ο τυχικός. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Αρχιεπισκοπή Πάφου, ο Κύπρου, τέλος, συγγνώμη, στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Μεγάλη αναστάτωση στους πιστούς. Κοινωνία άνω κάτω, τρία εγκλήματα που συγκλονίζουν το Πανελλήνιο. Και από δίπλα, έγινε χριστιανός ο πορθητής της πόλης λίγο πριν πεθάνει. Είναι θαμμένος στο ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Έλληνας πόντιος είναι και ο εξισλαμιστής Ταγί Περντογάν που απειλεί το Ισραήλ με αφανισμό». Μάλιστα, θα τα δούμε αυτά λίγο μετά. Θα το δούμε, όχι, θα δούμε αυτά τα του Ερντογάν και του Νετανιάχου, αυτό εννοώ. Συμπληρώθηκαν 2000, χθες ήταν αυτό. Να, αυτό ήθελα να σου πω προηγουμένως που το ξέχασα. Αν το είχαμε δει στο, σαν σήμερα, το χθεσινό, γιατί δεν θυμάμαι. Συμπληρώθηκαν 2349 χρόνια από το θάνατο του Μέγα Αλέξανδρου. Σαν χθες συνέβη αυτό.
0: Θυμάμαι να το είχαμε χθες σαν σήμερα.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Λέω πώς και δεν το είχε αναφέρει. Δάκρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει εδώ, βλέποντας την παγκόσμια αυτοκρατορία του διαλυμένη, τις περιοχές που κατέκτησε να φλέγονται από πολέμους, το όραμά του για την ένωση των πολιτισμών.
0: Κάτσε ρε, πριν πόσες χιλιάδες χρόνια, πριν 2.500 χρόνια δεν ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Το 320 έγινε προ Χριστού,
0: ναι.
1: Σχεδόν.
0: Κάτσε, Μέγα Αλέξανδρα. Δηλαδή, περίμενες 2.500 χρόνια να έχεις μια αυτοκρατορία.
1: Ναι, δεν ξέρω. Και από πολέμου. Λοιπόν, για να δούμε τώρα όλο το πακέτο εδώ τι λέει. Για την ένωση των πολιτισμών να έχει χαθεί και τον ελληνισμό, που τώρα το συνειδητοποιεί, βυθισμένο σε παρακμή, διαιρεμένο σε κομμάτια, σε κόμματα μάλλον, που πούλησαν τη Μακεδονία. Ναι. Και υπάρχει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πρέπει να είναι αυτό από τη Θεσσαλονίκη, νομίζω, και στην Παραλιακό. Με ένα πουλάκι που κουτσούλησε και έχει πιάσει αυτό στο μάτι του.
0: Σαν δάκρυ.
1: Και μοιάζει με δάκρυ, γι' αυτό δάκρυση λέει ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Αχα.
1: Με λευκό δάκρυ. Εγώ πιστεύω ότι είναι τουλάχιστον Περιστέρι. Ή Γλάρος.
0: Όχι, Γλάρος είναι πιο,
1: πιο έντονο.
0: Πιο παραγωγικό.
1: Πιο παραγωγικό, έτσι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από την εφημερίδα. Σίγουρα θα βρει καμιά φωτογραφία με καμιά γιαγιά να τη διαβάζει.
0: Είδες. Κοροϊδεύεις, αλλά.
1: Το ρεπορτάζ σου είναι εξαιρετικό.
0: Και δεν αμφισβητείτε.
1: Δεν αμφισβητείτε.
0: Λοιπόν, ώρα για διαφημίσεις, μουσική και έχουμε στη συνέχεια.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις
3: μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
3: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Γέλα, γέλα.
1: Με 10, μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι για το τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής περιπολίας στο Ράδιο Εύρο, στους 97 και 1 όσοι μας ακούτε από το Βόρειο Εύρο, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και μέσω του Facebook μεταδίδουμε την εκπομπή και με εικόνα.
1: Ωραία, μια
0: καλημέρα μεγάλη... στη Θεοδώρα, στη Σταυρούλα και την Τζοάν.
1: Καλημέρα λοιπόν σε όλες. Να πούμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα που περιλαμβάνει τη Fit Car Rental, όπου μπορείτε να νοικιάσετε το όχημά σας ή να νοικιάσετε όχημα για κάποιον γνωστό σας, ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί και να κάνει τις μετακινήσεις του. Αξιόπιστα οχήματα, πολύ αξιόπιστα οχήματα, καλοσυντηρημένα, γιατί η επιχείρηση διαθέτει και δικό της συνεργείο, όπου μπορείτε να πάτε και το δικό σας αυτοκίνητο, προκειμένου να του κάνετε τον τεχνικό έλεγχο που απαιτείται, είτε να επιδιορθώσετε κάποια υπάρχουσα βλάβη. Όλα αυτά στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, και πληροφορίες όπως και ραντεβού στο τηλέφωνο 25520-28525. Να πούμε ότι εδώ και μόλις 102 χρόνια, τι είναι 102 χρόνια μπρος στην αιωνιότητα, αλλά είναι όλη η ιστορία της Οριστιάδας και σε όλη την πορεία της νέας Οριστιάδας υπάρχει το κατάστημα Κασαπιάν ο Βανές. Κασαπιάν, τα σιδηρικά χρώματα, δεν ήταν ο Βανές πάντα. Ο Βάνης είναι αυτός, ο τρίτος διάδοχος, ας το πούμε έτσι, ο τρίτος στη σειρά της γενιάς που αναλαμβάνει, και σιγά σιγά πάμε και για τέταρτο. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ξαναλέω, από το 1924. Μαζί μας, Μάσα Μπούκα. Σουβλάκι, γκριλ, όλα τα είδη του ταχυδεσβατοπολίου στην πλατεία Δασίου, σε ένα πολύ όμορφο εσωτερικό χώρο, καθαρότατο και πολύ νέο, ολοκένουργιο είναι το κατάστημα, και έναν εξωτερικό προσεγμένο χώρο με σκιά για τα μεσημέρια, με την τεράστια οθόνη για να παρακολουθείτε και αθλητικά δρόμενα τα βράδια, και φυσικά εξαιρετικές γεύσεις, όλα αυτά στο Μάσα Μπούκα. Και για παραγγελίες, ούτως ώστε να έρθουν στο χώρο σας, είναι το 25520-21-245 και τσουπ, έφτασε. Ακόμα.
0: Ακόμα το πτσάρμ.
1: Ακόμα το πτσάρμ.
0: Το πτσάρμ λοιπόν στην αναγεννήσεως 153 εδώ στην Οριστιάδα, και Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Με τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, έχει ανοίξει κιόλας και τα περιμένει. 25520-25331.
1: Και φυσικά Παντρών.
0: Βέβαια. Το Παντρών είναι στην πλατεία της Οριστιάδας, και αυτό απέναντι από την πλατεία πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου Πόλεως και Πρόκου 1. Εκεί λοιπόν υπέροχα πεντανόστιμα ροφήματα, κοκτέιλς, πάρτι και πολύ ωραία πιάτα για να συνοδεύσουν την διασκέδασή σας.
1: Και πάμε τώρα σε ένα περιστατικό που σας το υποσχεθήκαμε μεταξύ δύο προέδρων. Ο Νετανιάχου είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ, έτσι, όχι πρόεδρος. Ο Τούρκος είναι πρόεδρος, ο Ερντογάν.
0: Πρωθυπουργός είναι.
1: Πρωθυπουργός είναι, ναι. Έχουν άλλο σύστημα. Λοιπόν, ανάμεσα μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ και του Τούρκου προέδρου. Εγώ το θεωρώ υψηλής εντάσεως, γιατί τα λόγια που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους δεν είναι κάτι το μικρό, το λίγο, μια πολιτική δήλωση. Λοιπόν, ο Τούρκος πρόεδρος, στην ομιλία που είχε κάνει πριν από δύο μέρες, υπενθύμησε ότι στην περιοχή όπου βρίσκεται η Τουρκία, οι κρίσεις και οι πόλεμοι δεν σταματούν ποτέ, και ότι από τη Γάζα μέχρι το Λίβανο διαπιστώνονται οι σπαρακτικές κραυγές των καταπιεσμένων.
0: Σπαρακτικές
1: κραυγές, τι είπα.
0: Εισπρακτικές,
1: μπορεί να ακούστε και εισπρακτικές. Ναι. Okay, μπορεί, όντως είναι. Μοιάζει, ναι. Εισπρακτικές κραυγές, λοιπόν, των. Σπρακτικές, κατάλαβες. Των καταπιεσμένων. Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι το Ισραήλ από την ίδρυσή του λειτουργεί ως μόνιμη απειλή για την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια στη χώρα. Ανέφερε ότι η γενοκτονία στην Παλαιστίνη συνεχίζεται και ότι έχουν σφαγιαστεί 73.000 ανθώοι άνθρωποι μπροστά στα μάτια όλου του πλανήτη. Είπε ότι το Ισραήλ θέλει να αποσταθεροποιήσει χώρες της Αφρικής και της Μεσογείου. Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι το Ισραήλ έχει ταυτόχρονα εμπλακεί σε μια ύπουλη προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει τις χώρες της Αφρικής και της Μεσογείου, ενώ υποστήριξε ότι η σιωνιστική κυβέρνηση λειτουργεί ως πραγματικός καρκίνος και εργοστάσιο διχόνιας, προκαλώντας συνεχώς αναταραχές σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, γίνεται λέει όλο και πιο αλαζονικό, μετατρέποντας σε πηγή απειλής όχι μόνο για την περιοχή, μετατρέπεται προφανώς εννοεί, αλλά και για όλη την ανθρωπότητα. Και ότι η Συρία και ο Λίβανος είναι ανεξάρτητα κράτη και δεν μπορεί το Ισραήλ να μπαίνει μέσα τους με το στρατό του όποτε γουστάρει. Λοιπόν, ο Νετανιάχου δεν τα άφησε αναπάντητο αυτό. Ναι. Και είπε, ο αντισημίτης δικτάκτορας Ερντογάν δεν είναι σε θέση να επικρίνει το Ισραήλ. Λέει, κατά λέξη, ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους του, είναι το τελευταίο άτομο που μπορεί να κάνει κήρυγμα περί ηθικής στο Ισραήλ.
0: Δηλαδή αυτά αλλού εξεμένα με λίγα λόγια.
1: Ναι, λοιπόν, οι δηλώσεις ένθεν κακήθεν είναι υψηλής έντασης.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ υψηλή ένταση. Και εγώ τώρα, για να με δίνουν και οι δυο, αν το καταλάβουν, αν το ακούσουν, θα πω ότι και οι δυο έχουν δίκιο. αυτό είναι το παράλογο της υπόθεσης. Ότι ναι, με το πρόσχημα, το όποιο πρόσχημα, σφαγιάστηκαν 75.000 άνθρωποι. Σκοτώθηκαν, σφαγιάστηκαν 75.000 άνθρωποι στην Παλαιστίνη. Ναι. Ναι, ο Τούρκος πρόεδρος φυλακίζει τους αντιπάλους του με 1.200 προσχήματα. Ναι, αλλάζει κάθε τρεις και λίγο το σύνταγμα για να εξακολουθεί να είναι πρόεδρος. Ναι, έχει αυτή την επιθετική πολιτική κατά των Τούρκων. Ναι, στο παρελθόν έκανε γενοκτονία στην Τουρκία. Ναι, το Ισραήλ από την ώρα που πήγε εκεί είναι μόνιμη πηγή χεστία πολέμου. Να, διαβάζαμε για τον πόλεμο των 5 ημερών. Και οι δύο έχουν. Ιστορικά δηλαδή, αν κάποιος το δει απομακρυσμένος ιστορικά από τα πάθη της τρέχουσας κατάστασης και του αιώνα τέλος πάντων, αφού ζούμε μέσα σε αυτό το σύστημα, θα δει ο ιστορικός του μέλλοντος ότι ναι, αυτά συνέβαιναν. Απλά δεν τα ομολογεί κανείς.
0: Είστε διαφορετική πλευρά του ίδιου νομίσματος.
1: Ναι, και ακριβώς. Και οι παγκόσμιες ισορροπίες και το πολιτικό τάκτ από τη μία και τα οικονομικά συμφέροντα από την άλλη δεν επιτρέπουν κανέναν, δεν αφήνουν κανέναν να τα ομολογήσει αυτά.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, είπαμε, να το πούμε για άλλη μια φορά, ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να μεταβεί αύριο στην Αδριανούπολη με αφορμή την πανηγυρική επαναλειτουργία του Τεμένους Σελμιγέ μετά την ολοκλήρωση των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασής του, καθώς και μια σειρά ομαδικών εγγενείων για νέα έργα υποδομής και εγκαταστάσεις της πόλης. Η κεντρική εκδήλωση για το Σελμιγέ, το οποίο αποτελεί κορυφαίο αρχιτεκτονικό αριστούργημα του Μιμάρ Σινάν, θα πραγματοποιηθεί στην ομώνυμη πλατεία. Παρουσία του Τούρκου Προέδρου. Στο πλαίσιο της τελετής θα δοθούν επίσημα προς χρήση και άλλες σημαντικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στην περιοχή. Η έναρξη του προγράμματος έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 2 το μεσημέρι.
1: Όπως ούτε και αυτό μπορούμε να το αρνηθούμε. Ότι η περιοχή υπό την ηγεσία του Ερντογάν γνωρίζει και πολλά έργα υποδομής και αρκετή ανάπτυξη.
0: Και δεν τον ψηφίζουν κιόλας.
1: Και δεν τον ψηφίζουν κιόλας εδώ. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πριν πάμε στα του καιρού, θα ήθελα να δεις λίγο την οθόνη μου. Θα σου πάρω δώρο ένα τέτοιο μπλουζάκι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Με κυκλοφορείς. Δεν είναι πάρα πολύ καλό.
0: Καλά. Ωραία. Πάρε μου.
1: Λοιπόν, μπορούμε να πάμε τώρα σιγά σιγά προς τα του καιρού.
0: Να πάμε.
1: Τι
0: ναι.
1: Λες.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι ο καιρός, γαρ.
0: Εγγύης.
1: Εγγύης. Θα φανεί. Για να δούμε τι προβλέπετε, γιατί έχουμε, είπαμε, και την επιδείνωση την αναμενόμενη που θα είναι μόνο μια μέρα, αλλά θα είναι. Λοιπόν, Σαμοθράκη, 26 βαθμούς στις 12 η ώρα το μεσημέρι, με 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό, 29 βαθμούς στις 3 αργότερα το μεσημέρι, με 1 μόλις μποφόρ σχεδόν άπνοια βορειοανατολικού ανέμου, καθαρός ο ουρανός, στις 6 29 βαθμοί Κελσίου, 2 μποφόρ δυτικού ανέμου και αραιή νέφωση. Στις 9, 23 βαθμοί Κελσίου, 2 μποφόρ βοριά και καθαρός ουρανός. Ενώ τα μεσάνυχτα θα έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου. Μεσάνυχτα 20 βαθμοί Κελσίου είναι μια καλή θερμοκρασία για το νησί. 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά και πάλι. Αύριο το πρωί στις 9, 23 βαθμοί με 4 μποφόρ βοριά και λίγα σύννεφα. ενώ αργότερα η υψηλότερη θερμοκρασία θα σημειωθεί στις 3 το μεσημέρι με 30 βαθμούς Κελσίου, 2 μποφόρ βοριά και αρκετά σύννεφα που αμέσως μετά θα αρχίσουν να φέρνουν τα πρώτα δείγματα ασθενούς βροχόπτωσης αρχικά, καταιγίδας αργότερα. Μες. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη.
0: Πάμε να δούμε τον καιρό και στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 24,7 ήδη. Λοιπόν, θα ανέβει όμως κι άλλο. Θα είναι στους 28 στις 12 το μεσημέρι. Θα φτάσει στους 31 στις 3 το μεσημέρι. Αυτή είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Στις 6 θα πέσει πάλι στους 28 και το βράδυ στις 9 θα έχει 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 3 μποφόρ με νότιες διευθύνσεις από τις 3 και μετά, ενώ στις 12 προβλέπεται να είναι ανατολικής διεύθυνσης. Αύριο Παρασκευή στις 9 το πρωί προβλέπονται 25 βαθμοί Κελσίου στην Αλεξανδρούπολη. Θα ανέβει στους 30 στις 12 και θα φτάσει στους 31 και θα σταθεί μέχρι τις 6 το απόγευμα ο υδράργυρος εκεί. Εκείνη την ώρα όμως θα έρθει μια ασθενής βροχόπτωση στην Αλεξανδρούπολη. Τίποτα το σοβαρό. Το Σάββατο είναι έτσι τα σοβαρότερα. Πάμε σουφλί.
1: Κάπως έτσι πρέπει να είναι και στο σουφλί, για να τα δούμε λίγο. Στις 12 η ώρα σήμερα το μεσημέρι περιμένουμε 27 βαθμούς με 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Ενώ στους 30 θα ανέβει ο υδράργυρος, στις 3 με 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και επίσης καθαρό ουρανό. Μια ρεή νέφωση θα επικρατήσει μετά, πάλι με 30 βαθμούς, στις 6 το απόγευμα και 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και με 26 βαθμούς στις 9. Με 3 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου θα έχουμε πάλι την ίδια κατάσταση στον ουρανό, μια αραιή συννεφιά. Καθαρός ο ουρανός με ένδειξη για κουνούπια στις 12 τα μεσάνυχτα, 22 βαθμοί Κελσίου και 2 μποφόρ νότιο ανέμου εκείνη την ώρα, ενώ αύριο το πρωί στις 9, 23 βαθμοί Κελσίου, δεν το λες και ξεκίνημα της μέρας στις 9, αλλά 23 βαθμοί Κελσίου εκείνη την ώρα, 3 μποφόρ βοριά και έντονη νέφωση. Διακυμάνσεις στην έφωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι τους 30 θα φτάσει η θερμοκρασία στο σουφλί στις 3 και στις 6 με 3 και 4 μποφόρ αντίστοιχα στις δύο αυτές χρονικές περιόδους και αρκετά σύννεφα. Εδώ στο σουφλί λιγότερα τα φαινόμενα από ό,τι στην Σαμοθράκη και στην Αλεξανδρούπολη, με μια καταιγίδα τις πρωινές ώρες του Σαββάτου και έντονη βροχόπτωση μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Mm-hmm. Αυτά θα είναι. Για να δούμε τι θα γίνει και στο Διδημότυχο.
0: Στο Διδημότυχο Χάρη αυτή την ώρα έχει 22,7 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται να ανεβεί στους 27 ο υδράργυρος στις 12 με καθαρό τον ουρανό και ανατολικής διεύθυνσης ανέμους έντασης 2 μποφόρ. Στις 3 προβλέπονται 30 βαθμοί Κελσίου, 30 και στις 6 το απόγευμα, ενώ το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 26 η θερμοκρασία. Την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, έρχεται λίγο έτσι πιο συννεφιασμένος και βροχερός καιρός για το Διδημότυχο. Στις 9 το πρωί θα έχει 22 βαθμούς Κελσίου, 28 προβλέπονται για τις 12, στις 3 30 βαθμοί και μετά αρχίζει και συννεφιάζει με αποκορύφωμα την καταιγίδα που αναμένεται το βράδυ της Παρασκευής στις 9.
1: Μάλιστα.
0: Και το Σάββατο όλη μέρα βροχερό.
1: Βροχερός, έτσι. Ναι, για να δούμε τώρα στην Οριστιάδα τι λένε οι σημερινές προγνώσεις. Είπαμε, ασφαλέστερα στοιχεία θα έχουμε όλο και πιο πολλά καθώς πλησιάζουν οι μέρες. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 11 του μήνα και στις 12 η ώρα το μεσημέρι, με απόλυτη ηλιοφάνεια θα έχουμε 27 βαθμούς στην πόλη μας, 2 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου και καθαρός, είπαμε, ο ουρανός. Όπως καθαρός θα παραμείνει και για τις 3 αργότερα με 29 βαθμούς και 2 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου, ενώ μια αραιή συννεφιά θα κάνει την εμφάνισή της στις 6 όταν θα σημειωθεί και η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, αυτή των 30 βαθμών Κελσίου, με 2 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου. 3 τα μποφόρ του ανατολικού ανέμου στις 9, 25 βαθμοί Κελσίου και αραιή συννεφιά και πάλι, ενώ τα μεσάνυχτα πάλι με αραιή συννεφιά, 22 βαθμοί Κελσίου και 3 μποφόρ νότιο ανατολικού ανέμου. Αύριο το πρωί στις 9, 22 βαθμοί Κελσίου στο θερμόμετρο, ένα μόλις μποφόρ ανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα με πολύ ηλιοφάνεια, ενώ η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας πάλι 30 βαθμοί, πάλι στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με 2 μποφόρ βόρειο-δυτικού ανέμου και λίγα σύννεφα στον ουρανό. Από τις 6 το απόγευμα όμως θα αρχίσει μια ασθενής βροχόπτωση, η οποία θα κορυφωθεί σε καταιγίδα τις νυχτερινές ώρες της Παρασκευής και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, για να πέσει σε ψηλό βροχο από το πρωί του Σαββάτου και να εκτονωθεί μέχρι το μεσημέρι. Άρα το ουσιαστικά θα είναι φαινόμενα της νύχτας της Παρασκευής προς Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά και του πρωινού του Σαββάτου ελάχιστα. Αν διατηρηθεί η πρόγνωση έτσι. Ωραία. Και επιβεβαιωθεί.
0: Κοίταξε, αύριο είναι η Παρασκευή.
1: Είναι
0: η προγραμματισμένη έτσι κι αλλιώς επικοινωνία με το μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Θα μας δώσει όλη την πρόβλεψη για όλο το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Θα το πάμε λίγο παραπάνω, θα δούμε και τις υπόλοιπες μέρες. Και αν έτσι μας ξεφυτρώσει και καμιά απορία μετεωρολογικής φύσεως, θα του την απευθύνουμε. Και αν έχετε κι εσείς, βέβαια, μπορείτε κι εσείς να μας στείλετε. Για να το κάνουμε και λίγο πιο διαδραστικό. Έτσι όμως, με αυτά και με αυτά, πλησιάζει το τέλος της σημερινής πρωινής περιπολίας. Σήμερα δεν θα έχουμε μαζί μας τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, οπότε θα κλείσουμε και λίγο νωρίτερα. Σας προτρέπουμε ωστόσο να μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στην συχνότητά μας, καθώς σε λίγα λεπτά ξεκινά το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα, ο οποίος θα είναι μαζί σας μέχρι τις μία, μέχρι τη μία, και θα φέρει και πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα στην εκπομπή του, πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις επίσης. Στις 2 έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως και στις 5.30, ανά μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το βράδυ στις 8
1: Εύυχο θα έρθει το Εύυχο Μουσικοδρόμιο λοιπόν το βράδυ στις 8. Σκέφτομαι να κάνω μια εκπομπή η οποία θα έχει τραγούδια.
0: Βέβαια,
1: που θα έχουν μέσα στους στίχους τους ή στον τίτλο τους τη λέξη Βόσπορος και η Αιγαίο. Θαλασσινότατη και κοντινές θάλασσες.
0: Λόγω καλοκαιριού ή λόγω...
1: Όλα μαζί τα χτυπάμε στο Blender και μας προκύπτει το Εύυχο Μουσικοδρόμιο. Πάντα η εκπομπή ήταν έτσι αντισυμβατική και αχταρμάς, είχε απ' όλα.
0: Μάλιστα. Καλά. Άντε. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Ή στο www.eurocamp.gr.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
8: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
12: με τον Νίκο Παντούνα.
8: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
12: Ράδιο Εύρος 97,1
8: και 95,3 και
12: ακούτε Ευροσκόπιο.
8: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα.
12: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
8: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
16: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευροσκόπιο μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο, αυτή που ακούτε από αυτή την ώρα μέχρι τη μία μετά από το μεσημέρι. Είμαστε εδώ σταθερά συντονισμένοι όλοι στην ίδια συχνότητα, στο ράδιο Εύρος δηλαδή, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Στη φωνή του Εύρου που φτάνει παντού σε όλο τον κόσμο. Ράδιο Εύρος ο σταθμός, 97,1 στα FM, η συχνότητά μας για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. 95,3 στα FM για τον Νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Δύο συχνότητες λοιπόν για να καλύψουμε όλη τη μεγάλη γεωγραφική έκταση της Θράκης και εντός ελληνικών συνόρων και εκτός στη γειτονιά Τουρκία, Βουλγαρία, την υπόλοιπη Θράκη. Αλλά και για όλο τον κόσμο, παντού στον πλανήτη, με το ράδιο εύρος.gr, η φωνή του Εύρου φτάνει σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου, όπου υπάρχει διαδίκτυο. Radioevros.gr και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων, από όπου μπορείτε να μας ακούτε παντού. Την καλημέρα μας λοιπόν παντού και εντός και εκτός συνόρων και σε όλους τους συμπατριώτες μας, όπου και αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας. Εμείς βρισκόμαστε στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην Αδριανουπόλεως 170 πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, από όπου εκπέμπουμε και σας περιμένουμε. Περιμένουμε τις παρεμβάσεις σας, τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας, τα θέματα που σας απασχολούν, τις καλημέρες σας, με κάθε τρόπο. Τηλεφωνικά, για να το θυμίσουμε τους τρόπους, αφού όλη η διαβλή μας είναι διαρκώς ανοιχτή για την επικοινωνία μας. Τηλεφωνικά στο 2552-029-413. Εδώ ακούμε τη φωνή σας, 2552-029-413. Με γραπτά μηνύματα στο 6977-549-975. 6977-549-975. SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram. Τα γραπτά σας μηνύματα τα στέλνετε σε αυτόν τον αριθμό. Και στο info@papakiradioevros.gr γραπτά μηνύματα. Η ηλεκτρονική μας ελογραφία είναι εκεί. Το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο info@papakiradioevros.gr. Αλλά και από κοντά, αν θέλετε. Πάντα ανοιχτή στη διάθεσή σας. Οι πόρτες μας, τα στούντιό μας, τα μικρόφωνά μας, οι καρδιές μας ανοιχτά. Αδριανουπόλεως 170, να θυμίσω. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, ελάτε. Καλημέρα στη γειτονιά μας αρχικά, στο μικρό Δέριο. Η πιο κοντινή καλημέρα που μας έφτασε από το μικρό Δέριο, από τη Λούλα μας. Με τρία φωτεινά λαμπερά χαμόγελα και σήμερα το λουλάκι, τρεις λαμπερούς ήλιους μας στέλνει και την καλημερίζουμε και εμείς με τη σειρά μας. Γεια σου Λούλα. Η Δέσποινα επίσης από το μικρό Δέριο με 11 κόκκινα τριαντάφυλλα και μια καρδούλα. 11 κημέρες του Ιούνιου με αγάπη. Ας το ερμηνεύσουμε έτσι το μήνυμα της Δέσποινας. Δεσποινάκη, καλημέρα και σε σένα εκεί στο μικρό Δέριο. Παραμένουμε κοντά στη γειτονιά και πάμε Ορμένιο, λίγο πιο βόρεια, στο στρατή μας. Καλημέρα, αγαπητέ πρόεδρε. Ετοιμάζουν εκεί στο Ορμένιο κινηματογραφική βραδιά. Καλοκαιρινό, θερινό σινεμά, παρακαλώ. Αργότερα έχουν και θέατρα και μουσικές και ένα πλούσιο πρόγραμμα καλοκαιρινό, έτσι για να μην μένει παραπονεμένος κανείς σε καμιά γωνιά αυτού του τόπου. Α, όταν υπάρχουν δραστήριοι άνθρωποι, ενεργοί και ενδιαφέρονται για τους κατοίκους, τους υπόλοιπους εκεί, τους συμπατριώτες του, τους συμπολίτες τους, συμβαίνουν πράγματα. Έτσι και στο Ορμένιο. Τώρα βλέπουμε, έχουμε θερινό σινεμά, λέει. Για να δω πότε είναι. Να το πούμε και σωστά, να δώσουμε τις πληροφορίες μας σε όσους θέλετε να επισκεφτείτε το χωριό, γιατί όχι. Κινητός κινηματογράφος στο Ορμένιο, λοιπόν, 12 Ιουνίου, αύριο το βράδυ στις 9, αύριο Παρασκευή, η Ρόζα της Σμύρνης. Προβάλλεται με είσοδο ελεύθερη, βεβαίως. Από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ορμενίου, ο Βελισάριος. Και την τοπική κοινότητα και όλους τους ενεργούς πολίτες εκεί πέρα και ενεργούς παράγοντες, κυρίως. Ωραία πρόταση, γιατί όχι, στρατή. Μια βολτίσα στο Ορμένιο για θερινό σινεμά αύριο, αρκεί να βοηθήσει και ο καιρός, βεβαίως. Το ελπίζουμε αυτό, γιατί έχουμε πολλές προγραμματισμένες υπαίθριες εκδηλώσεις αυτό το διάστημα, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά και μετά. Μακάρι να μην μας κάνει τις αβολιές του καιρός έτσι όπως μας λένε ότι θα τις κάνει οι μετεωρολόγοι. Ας διαψευστούν μια φορά, άλλη μια φορά, γιατί όχι, για το καλό μας τώρα αυτή τη φορά. Πάμε και εκτός συνόρων. Καλημέρα στον Πασχάλη στο Βέλγιο. Καλημέρα, Ράδιο Εύρος. Μας στέλνει ο Πασχάλης μας από εκεί, από το Βέλγιο. Αλλά και ο κύριος Πέτρος από το Ντόρτμουντ της Γερμανίας μας στέλνει την καλημέρα του και σήμερα. Καλημέρα, κύριοι. Καλημέρα στους απανταχούς τριπατριώτες μας εκτός συνόρων. Τους ξενιτεμένους φίλους μας. Και με το καλό, το καλοκαίρι, όπως κάθε καλοκαίρι, ελπίζω. Από κοντά, να είστε εδώ, στην πατρίδα. Να μας ακούει και η σταυρούλα μας, να τη στείλουμε την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την παράστασή μας, τις ευχές μας για ό,τι καλύτερο, να προσέχεις την υγεία σου και ό,τι χρειαστείς, εδώ είμαστε. Αυτό μόνο. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να δούμε και τους καλούς μας φίλους, τους συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή. Εδώ είναι και σήμερα οι καλύτεροι, οι κορυφαίοι, ο καθένας στο είδος του, στις υπηρεσίες και στα προϊόντα του, μοναδικός. Πάντα στην κορυφή το Χαγιάτη για σπιτικό, μαγειρευτό, φαγητό, και σήμερα η επιλογή είναι Χαγιάτη. 2552-02-25-25 να θυμίσουμε για την παραγγελία μας. 2552-02-25-25 για να ξενιάσουμε και σήμερα για το τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτη τρώμε κάθε μέρα, τα κορίτσια μας μαγειρεύουν και σήμερα. Μας περιποιούνται, μας φροντίζουν ιδανικά. Είναι η κουζίνα της πόλης. Το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί έτσι πραγματικά είναι. Μια οικογένεια, όλη Νέα Ορεστιάδα. Η κουζίνα μας, το Χαγιάτι μας, το σπιτικό μας, το φαγάκι. με ένα τηλεφωνηματάκι στο χώρο μας ή πάμε εκεί στο χώρο τους. 2552022525 για τις παραγγελίες μας. Κωνσταντινούπολης 179 από κοντά στο κέντρο της πόλης. Χαγιάτη, δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει Χαγιάτη, ή μάλλον ευτυχώς που υπάρχεις, για να κυριολεκτούμε. Γιατί ευτυχώς υπάρχεις. Ζέστη, αλλά δεν πτωούμαστε. Ηθικό, ακμαίο. Πάμε για τα καλύτερα. Τα μηνύματα που μας έρχονται από το Χαγιάτη σήμερα, πάντα έτσι αισιόδοξα. Καλημέρα, καλημέρα. Εις διπλούν στο Χαγιάτη. Εις πολλαπλούν, μάλλον. Με όλα τα κορίτσια μας εκεί. Και τα αγόρια μας αργότερα που θα κάνουν τις διανομές, βεβαίως. Αυτό είναι το Χαγιάτη. Και πολλά περισσότερα είναι που θα τα δούμε στη συνέχεια, όταν θα δημοσιευθεί και το μενού της ημέρας, για να ξέρουμε και τι θα φάμε δηλαδή. Να κάνουμε και τις επιλογές μας από τις προτάσεις της σημερινής Πέμπτης. Πέμπτη 11 Ιουνίου, 162η ημέρα του 2026, σημερινή, φίλες και φίλοι. 6 ακριβώς είχαμε την ανατολή του ηλίου, καλά κάθε μέρα 6 βλέπω στο χρονολόγιο. Γιατί δεν αλλάζει η ανατολή, 6 ώρα είναι κάθε μέρα τώρα αυτές τις μέρες. Η Δύση όμως μεταφέρεται κανένα λεπτάκι πιο μετά. 20 και 48 λέει, 12 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ σήμερα. Μεγάλη γιορτή των Αγίων Αποστόλων, Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Και από την Καθολική Εκκλησία του Αποστόλου, εκ των 70 Βαρνάβα, προστάτη της Κύπρου μάλιστα, και όσων έχουν βηματοδότη, λέει, για τους καθολικούς, ως προστάτης ο Βαρνάβας, ο Απόστολος της Κύπρου και όσων έχουν βηματοδότη. Γιορτάζει λοιπόν ο Βαρθολομαίος, γιορτάζει ο Βαρνάβας, γιορτάζει και ο Ναθαναήλ. Βαρνάβα και Ναθαναήλ δεν γνωρίζω προσωπικά, Βαρθολομαίο ξέρουμε όλοι, τον αρχιερατικό επίτροπο του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδόρων της Νέας Ρωστιάδας, τον προϊστάμενο του Μητροπολιτικού Ναού της πόλης, πνευματικό πατέρα πολλών της ευρύτερης περιοχής του Βορείου Εύρου, είναι και ο ηγούμενος της Μονής Αγίας Σκέπης Αγίας Παρασκευής Νέας Βίσας, ο αγαπητός κύριος Βαρθολομαίος Αστεριάδης. Στις ευχές μας, εις πολλά έτη, πάτερ, χρόνια πολλά αν μας ακούτε. Καλά, και ο Πατριάρχης εννοείται ο Βαρθολομαίος, έχει την ονομαστική του εορτή σήμερα. Εμείς έχουμε το πιο δικό μας, το πιο κοντινό μας Βαρθολομαίο, τον κύριο Αστεριάδη εδώ στην περιοχή, και το ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι η δεύτερη Πέμπτη του Ιουνίου σήμερα. Έχει καθιερωθεί από το 2018 ως Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Είναι αφιερωμένη ημέρα δηλαδή στην ευαισθητοποίηση του κόσμου, στη μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος. Είναι πιο γνωστό ως λιπόδες ύπαρ αυτό. Το λίπος το σηκώτη που λέμε, αυτό είναι η μη αλκοολική στεατοϊπατιτιδική. Στεατοϊπατίτιδα. Ιατρικοί όροι προφέρονται δύσκολα. Είναι η πιο σοβαρή μορφή της μη αλκοολικής λιπόδους νόσου του ύπατος, που συχνά στην καθομιλουμένη λοιπόν είπαμε λέγεται λιπόδες ύπαρ. Είναι μια υπατική νόσος που οφείλεται στην εναπόθεση λίπους στο σηκώτη στο ύπαρ, χωρίς να υπάρχουν άλλα αίτια υπατικής βλάβης και εναπόθεσης λίπους. Σε ιατρικό επίπεδο λοιπόν εκεί είναι αφιερωμένη η σημερινή ημέρα, όπως και κάθε δεύτερη Πέμπτη κάθε Ιουνίου κάθε χρόνου. Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη είναι επίσης εδώ στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα είναι εκεί στη Βασιλής Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα, στο χώρο του, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο Πρώτο Λύκειο ή αλλιώς από το πρώην Πικό, για όσους ξέρουν την περιοχή στα δυτικά της πόλης. Μετά τον κόμβο Ζαρίφη, πιο πέρα, πηγαίνοντας προς πύργο αριστερά, κάτω από την πράσινη πολυκατοικία, απέναντι από το περίπτερο, πώς να το προσδιορίσουμε καλύτερα. Εκεί είναι ο Κώστας Αποστολίδης τώρα, το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο για εκλεκτά ντόπια κρέατα, και να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας. Εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας. Έτοιμος ο Κώστας Αποστολίδης να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία για να επιλέξουμε τα καλύτερα, τα κατάλληλα για μας, τις πιο χαμηλές τιμές. Και χωριάτικα λουκάνικα παραγωγή του, και καυτερά και λίγο καυτερά ή καθόλου καυτερά. Και παραδοσιακό καβρουμά στρατιώτικο από βόγιο κρέα και κοιμά και σουβλάκια και μπριζόλε και τηγανιέ και μπιφτέκια και όλα είναι εκεί. Στον Κώστα Αποστολίδη, στο παραδοσιακό κρεοπωλείο τη Νέα Ορεστιάδα. Και κατόπιν παραγγελία είναι στο χώρο μα. Τα ψώνια έρχονται στο χώρο μα με ένα τηλεφώνημα στο 2552025432. Γιατί και αυτό πολύ εξυπηρετεί από τον Κώστα Αποστολίδη, το παραδοσιακό κρεοπωλείο τη Νέα Ορεστιάδα, οι διανομέ κατοίκων. 2552025432 για αυτό το σκοπό. Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της ταυτότητας της ημέρας, βλέπω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, φίλες και φίλοι. Και έχει τη μεγάλη του αξία το παιχνίδι, που δυστυχώς έχει χάσει. Το έχουν χάσει από τη ζωή τους, το έχουν βγάλει από τη ζωή τους πολλά παιδιά, από τους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, που μας κρατάει μακριά από αυτό ή δημιουργεί άλλες συνθήκες παιχνιδιού μέσα από μια οθόνη, για παράδειγμα, μέσα από τη μοναχικότητα ή τη μοναξιά ενός παιδιού κολλημένο εκεί σε ένα κινητό, σε ένα tablet, σε έναν υπολογιστή. Το λες παιχνίδι και αυτό, αλλά είναι. Είναι η Διεθνής ημέρα λοιπόν παιχνιδιού κάθε χρόνο 11 Ιουνίου. Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του πραγματικού παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Το παιχνίδι που συχνά απορρίπτεται ως μια επιπόλαιη δραστηριότητα κάποιες φορές, αλλά έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν σημαντικές γνωστικές, δημιουργικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, σωματικές δεξιότητες, να οικοδομήσουν σχέσεις, να βελτιώσουν τον έλεγχο και την επίλυση προβλημάτων, ακόμα και να ξεπεράσουν μια τραυματική εμπειρία. Με το παιχνίδι όλα αυτά. Το παιχνίδι επίσης κάνει τη μάθηση πιο ευχάριστη. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο περιορισμός της δυνατότητας ενός παιδιού να παίζει έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο, λέει, στην ανάπτυξη και στην ευημερία του. Το παιχνίδι λοιπόν πιστεύετε ότι έχει θετικό αντίκτυπο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο πια και επιστημονικά, σε παγκόσμια κλίμακα. Ως παγκόσμια γλώσσα που ξεπερνά τα σύνορα, το παιχνίδι συμβάλλει και στην προώθηση της ανεκτικότητας, διευκολύνει την πρόληψη των συγκρούσεων, την οικοδόμηση ειρήνης, την κοινωνική ένταξη. Έτσι, δεν αποτελεί καθόλου έκπληξη το γεγονός ότι ο ΟΗΕ αναγνωρίζει τη σημασία του παιχνιδιού και το καταγράφει ως θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού, όπως αναφέρεται και στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο άρθρο 31 για το παιχνίδι. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού λοιπόν σήμερα, για να θυμηθούμε οι παλαιότεροι πόσο μας ωφέλησε, για να το προωθήσουμε ως ιδέα, ως πρακτική, ως εφαρμογή και στις νεότερες γενιές. Να παροτρύνουμε τα παιδιά μας να βγαίνουν έξω, να παίζουν, να συναναστρέφονται με άλλα παιδιά. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού και η μάθηση γίνεται πιο εύκολη μέσα από το παιχνίδι. Το ξέρουμε και αυτό καλά. Το Κέντρο Μελέτης Μικροί Μελετητές, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές, είναι εδώ στη Νέα Ορεστιάδα. Νέο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, οι Μικροί Μελετητές, ξεκινάει το Summer Cup, το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, τώρα την Τρίτη. Με το που κλείνουν τα σχολεία τη Δευτέρα, την επόμενη μέρα ξεκινάει το καλοκαιρινό πρόγραμμα. Και θα διαρκέσει 7 εβδομάδες μέχρι 31 Ιουλίου, πρωινό μάλιστα το ωράριο, πολύ διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς αυτό, εννοείται. Και έτσι το καλοκαίρι γίνεται ακόμα πιο δημιουργικό για τα παιδιά, στους μικρούς μελετητές, με παιχνίδι, πάνω απ' όλα, μάθηση μέσα από το παιχνίδι, νέες εμπειρίες, διαφορετική θεματική μάλιστα κάθε εβδομάδα, σε αυτές τις 7 εβδομάδες μέχρι 31 Ιουλίου. Είναι το νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης οι μικροί μελετητές στην Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο της Νέας Ορεστιάδας, φίλες και φίλοι, που ξεκινάει το καλοκαιρινό πρόγραμμα τώρα την Τρίτη, 8 με 3 για παιδιά 6 με 12 ετών. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει κάποιες θέσεις. Καλέστε στο 2552-30-14-94, 2552-30-14-94 για να ρωτήσετε μήπως μπορέσετε να εξασφαλίσετε μια θέση για το παιδί σας ή να πάρετε πληροφορίες και για το νέο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο μετά. Για την υπόλοιπη σχολική χρονιά, για την επόμενη μάλλον σχολική χρονιά. Γιατί και εγγραφές και για εκεί έχουν ξεκινήσει ήδη στους μικρούς μελετητές. Καλημέρα στην υπεύθυνη και σε όλους τους συνεργάτες των μικρών μελετητών, στην κυρία Μαρία Ζεμπέκη. Είναι η υπεύθυνη του κέντρου να σας ενημερώσουμε, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 693-989-2171 για περισσότερα. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές, κατά τόπους τώρα, στη Βραζιλία ας πούμε, αν πάμε μια, πεταχτούμε έτσι, νοερός μια βόλτα, εκεί γιορτάζει το πολεμικό ναυτικό της Βραζιλίας, σε ανάμνηση της νίκης του, του πολεμικού ναυτικού δηλαδή, στην ναυμαχία του Ριατσουέλο. Αυτό συνέβη το 1865 σαν σήμερα, κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης, η νίκη της Βραζιλίας σαν σήμερα, και έτσι γιορτάζει το πολεμικό του ναυτικό. Αχ, στη Χαβάη όμως δεν μπορούμε να πάμε αλλιώς, ας πάμε και εκεί νοερός, είναι η μέρα του Καμεχαμάκα. Καλά το διάβασα, μπα. Καμεχαμέχα είναι το σωστό. Η μέρα του Καμεχαμέχα στη Χαβάη τιμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα, του Μεγάλου. Εκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάη το 1795 ο Καμεχαμέχας. Στις 4 Ιουλίου του 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάη προσαρτήθηκαν στις ΗΠΑ. Όμως κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 11 Ιουνίου, γιορτάζεται η μέρα του του Καμεχαμέχα. Ας επιστρέψουμε στα δικά μας. Κάθε μέρα είναι γιορτή. Κάθε μέρα γίνεται καλύτερη. Αν φροντίσουμε να την κάνουμε καλύτερη. Αν φροντίσουμε τον εαυτό μας, τους δικούς μας ανθρώπους, τους ανθρώπους μας. Αν δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιον που νοσεί, που πάσχει από κάτι, να βελτιώσει τις συνθήκες του, να καλυτερεύσει την καθημερινότητά του, να αλλάξει ή δυνατόν τα δεδομένα. Με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης φροντίζουμε για όλους. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, τα ανατομικά υποδήματα, τα ιατρικά είδη, τα υπηρεσίες ύψησης κοινωνικής ευαισθησίας, το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία, με κινητικά προβλήματα, με αναπηρικά αμαξίδια, παντού με το ειδικά διασκευασμένο όχημα. Η μελέτη ύπνου που γίνεται κατοίκον. Τώρα ορίστε, να, αν υποφέρετε προχαλητό για παράδειγμα ή διακεκομένο ύπνο. Δεν πρέπει να κάνουμε μια μελέτη ύπνου, να βρούμε το γιατί, μια ανώδυνη μελέτη ύπνου στο σπίτι μας για να βρίσκουμε τα αίτια και να επαναφέρουμε την σιωπή στην υγεία μας, την ησυχία στον ύπνο μας, διότι το ροχαλιτό δεν είναι απλώς ενοχλητικό για τον άνθρωπο δίπλα μας και για μας, όταν το αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί να ξυπνήσει κανείς από το ίδιο το ροχαλιτό, ναι, συμβαίνει και αυτό. Αν είναι τόσο δυνατό και μεγάλο και συμπαγές να κυκλοφορεί στο δωμάτιο ή στο διαμέρισμα ή στο οικοδομικό τετράγωνο ολόκληρο. Είναι ένα σήμα κινδύνου όμως πέρα από το. Αστείων του πράγματος πιθανόν, είναι ένα σήμα κινδύνου από το σώμα μας το ροχαλιτό. Η ύπνική άπνοια επίσης στερεί το οξυγόνο από τον οργανισμό μας και την ηρεμία από το σπίτι μας. Οπότε, σταματάμε να μετράμε προβατάκια και παράπονα για να κοιμηθούμε. Με μια ανώδυνη μελέτη ύπνου, βρίσκουμε την αιτία, επαναφέρουμε την ησυχία και την υγεία μας. Δίνουμε τέλος στις άϊπνες νύχτες, κλείνουμε ραντεβού τώρα. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης 2552-024-027. Μελέτη ύπνου στο δικό μας κρεβάτι, χωρίς διανυκτέρευση νοσοκομείο, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, με αξιόπιστα αποτελέσματα, για να μην αφήσουμε τίποτα να ορίσει τη ζωή μας, να την πάρουμε στα χέρια μας. Να κοιμηθούμε σωστά, να ζήσουμε καλύτερα. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και γι' αυτό. 2552-024-027 και διάφορα βεβαίως προϊόντα περιποίησης ασθενών, από προϊόντα άνοιας μέχρι άλλες ειδικές περιπτώσεις. Όλα εκεί τα βρίσκουμε. Στα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στη Νέα Ορεστιάδα Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία, στα κεντρικά και στο νέο κατάστημα στο Διδημότυχο. Ορεστιάδος 86. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα στα κουφάματα Καραφιλίδη, στην Εθνομαρτύρων 143. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. 2552-022-106 τηλεφωνικά για να βρούμε λύσεις στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες, διότι ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Κουφώματα και όχι μόνο, Καραφιλίδης, εγγυημένα πράγματα. Στο χώρο των κατασκευών, στον τομέα των κατασκευών, από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του. Και με νέα συστήματα κουφωμάτων έρχονται πάντα όλες οι νέες τεχνολογίες, οι νέες εξελίξεις στην περιοχή από τον Καραφιλίδη. Τα κουφώματα Artevo με υνοενίσχυση, για παράδειγμα, είναι οι νέες προσθήκες. Συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική. Διατίθεται σε νέα χρωματισμούς για να καλύψουν και τα γούστα μας στο χώρο μας. Από τον Καραφιλίδη και αυτά. Και επιδιόρθωση κουφωμάτων και πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για κουφώματα και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας. Όλα είναι υπόθεση Καραφιλίδης, φίλες και φίλοι. Και η εντομοπροστασία μας με σίτες που ταιριάζουν σε κάθε παράθυρο, σε κάθε πόρτα, σε κάθε τυπολογία κουφώματος για να μην περνάει κουνούπι και τίποτα ενοχλητικό στο χώρο μας. Από τον Καραφιλίδη και αυτά. Καραφιλίδης.gr, Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα βεβαίως και εξυπηρετεί όλο τον νομό Εύρου. 2552-022-106 για να επικοινωνήσετε μαζί του. Καταγόμαστε και μέχρι Αλεξανδρούπολη για μια καλημέρα στη ΣΥΦΑ Εύρου, στο σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων που δραστηριοποιείται εκεί από το 1959 με έδρα την Αλεξανδρούπολη βεβαίως η ΣΥΦΑ Εύρου. Μέλος του συνδέσμου και ο Δημοτή Καλής από τη Νέα Ορεστιάδα, ένα όνομα, μια ιστορία στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Η ΣΥΦΑ Εύρου, ο σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. 2551-026511 για να βρούμε την ιδανική προσφορά για τη μεταφορά ή μετακόμιση, τη δική μας, από τη ΣΥΦΑ Εύρου, από τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων του Νομού Εύρου. Συνεχίζοντας τη βόλτα στην αγορά, στην τοπική αγορά, επιστρέφοντας στη Νέα Ορεστιάδα, πάμε κέντρο πάλι, πάμε Κωνσταντινοπόλεως 198, πάμε κατάστημα κεραμιτσής, πάμε για ποδήλατα εκεί, πάμε για όργανα γυμναστικής, πάμε για τα σπορ που αγαπάμε, πάμε για τα πατίνια για τους μικρούς μας φίλους, για επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα από όλες τις εταιρείες, για μεγάλη γκάμα σε όργανα γυμναστικής, και skateboard και rollers επίσης για τη διασκέδαση των μικρών μας φίλων, αλλά και για τους μεγαλύτερους διατίθεται και συμπληρώματα διατροφής πολλών επώνυμων εταιριών. Όλα είναι εκεί στο κατάστημα κεραμιτσής και ο ρουχισμός σου αθλητικός και το αξιόπιστο συνεργείο για τα ποδήλατά μας. Γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδήλατο τα βρίσκουμε στον Κεραμιτσί, που αλλού Κεραμιτσής, ταυτισμένος με την έννοια ποδήλατο. Αθλητισμός. Κεραμιτσής.gr στο διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό κατάστημα για τις αγορές μας από απόσταση, από το e-shop του, το αξιόπιστο e-shop του Κεραμιτσί, το φυσικό του κατάστημα Κωνσταντινούπολης 198 στη Νέα Ορεστιάδα. Κεραμιτσής πάντα στην κορυφή και συνεχίζει. Και εμείς ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, πηγαίνοντας και δίδυμο ότυχο στο νέο χώρο του, αλλά και στη νέα ορεστιάδα στα κεντρικά του. Μιλάω για το Top Charm. Μιλάω για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών μας. Για τα άνω και τα κάτω άκρα μας. Για την υγεία, τη θεραπεία, την πρόληψη, τη φροντίδα, την αισθητική, την ομορφιά των χεριών και των ποδιών μας. Το Top Charm είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Στη νέα ορεστιάδα αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα των Ταξί, παραπλεύρως του πρώτου δημοτικού σχολείου, με ραντεβού στο 2552025331 για τη νέα ορεστιάδα. Αλλά και ο νέος χώρος του, το τμήμα ποδολογίας στο Διδημότυχο, Ορφέως 21 η οδός είναι απέναντι από το αμφιθέατρο του τμήματος ψυχολογίας του πρώην Δημαρχείου, εκεί από την κεντρική είσοδο του αμφιθέατρου, πλαγίως του παλιού Δημαρχείου δηλαδή, του νυν τμήματος ψυχολογίας. Στο Διδημότυχο, εκεί στην Ορφέως 21, βρίσκεται το τμήμα ποδολογίας από το Top Charm. Με τηλέφωνο για ραντεβού, σπεύσατε, γιατί κλείνονται και πρέπει να παίρνουμε σειρά στο 2553-02-02-02 για το Διδημότυχο. Το Top Charm, top, κορυφαίο, το λέει και το όνομά του, Charm, προσφέρει γοητεία, ομορφιά, σαγίνι. Top, άνω, Charm σαγίνι και άνω σαγίνι, κάπως το κάνεις αυτό, σε μετάφραση, ε. Άνω σαγενιώτες, top τσαρμίτες, την καλημέρα μας. Να θυμίσω και το Levanta Fest που έρχεται και τις προσκλήσεις που διαθέτουμε, που διέθεσαν μάλλον οι διοργανωτές. Για σας μας ακούτε φίλες και φίλοι, για να απολαύσετε τη Δευτέρα δωρεάν το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Λεβάντας, του Φεστιβάλ Αγροτουρισμού στα κτήματα Λεβάντας στον Βάλτο Ρεστιάδας. Δύο προσκλήσεις σας περιμένουν, αρκεί να καλέσετε στο 2552-029-413 για να τις διεκδικήσετε για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων των δράσεων εκεί στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα, δωρεάν προσφορά από τη διοργάνωση του Levanta Fest, από το Άρωμα Εύρου για σας. Δύο προσκλήσεις σας περιμένουν, 2552-029-413 για να τις διεκδικήσετε. Πάμε 5 μέρες για συναρπαστικές εμπειρίες ζωής από αύριο Παρασκευή, 12 του μηνός, ξεκινάει το Levanta Fest, ήρθε η ώρα του, μέχρι και την Τρίτη. Πλούσιο πρόγραμμα εμπειρίες ζωής. Εμείς εκεί θα είμαστε και με την πτήση μας στο αερόστατο που θα κάνουμε και για να καταγράψουμε όλα όσα θα συμβαίνουν και να παρακολουθήσουμε και τη βιβλιοπαρουσίαση της Άντζελας Γκερέκου, γιατί είναι και μια νέα προσθήκη στο πρόγραμμα αυτή που έρχεται την Τρίτη, την τελευταία μέρα του φεστιβάλ. Με την Άντζελα Γκερέκου να παρουσιάζει το βιβλίο της Γεύσεις και Μνήμες. Έβλεπα χθες και ανάρτησή της. Η Άντζελα Γκερέκου αγαπάει Levanta Festival, αγαπάει Άρωμα Εύρω, αγαπάει Εύρω και το δείχνει και δημοσίως. Και θα είναι εδώ, στην περιοχή μας, τις επόμενες μέρες. Μακάρι να βοηθήσει ο καιρός, το ευχόμαστε όλοι να πάνε όλα καλά. Ο καιρός, ο χρόνος κυλάει. Το διαδραστικό διάλειμμα είναι εδώ και ερχόμαστε σε λίγο.
17: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
18: Για περισσότερη ενημέρωση,
17: μείνε εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MassCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
19: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις.

0: 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
8: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
10: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
11: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
10: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
11: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
10: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
11: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
10: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
12: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25

0: 2-10-34-32.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
3: Τώρα να κάνουμε ένα σύντομο ταξιδάκι στο χρόνο τώρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα με αφορμή και οδηγό τη σημερινή μας ημερομηνία, την 11η Ιουνίου, στάσει σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, έτσι για να μαθαίνουμε και να παραδειγματιζόμαστε μερικές φορές για να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη παρελθόντος στο παρόν και στο μέλλον και να γνωρίζουμε και τι μας έφερε ως εδώ ιστορικά. Άκου τώρα, το 1184 π.Χ. είναι η αφετηρία του σημερινού μας ταξιδιού. Θα είναι σύντομο, αλλά θα ξεκινήσουμε από πολύ παλιά. Από το 1184 π.Χ. Πώς προσδιορίζεται τώρα αυτή η χρονολογία ακριβώς? Είναι οι υπολογισμοί του Ερατοσθένη. Σύμφωνα με αυτούς τους υπολογισμούς του Ερατοσθένη, σαν σήμερα η Τρία έπεσε στα χέρια των Ελλήνων το 1184 π.Χ. Και πάμε αρκετούς αιώνες, χιλιετερίδες μετά, στο 1835 μετά Χριστόν, όταν σαν σήμερα πεθαίνει στην Αθήνα ο πυρπολιτής Ανδρέας Μιαούλης. Το 1917 ο Αλέξανδρος στέφεται βασιλιάς των Ελλήνων μετά την παρέτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου του Πρώτου. Το 1931, σαν σήμερα, ιδρύεται η Πάντιος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου, έξου και Πάντιος. 1989, σαν σήμερα, είχαμε επεισόδια μεταξύ οπαδών της Νέας Δημοκρατίας και οπαδών του ΠΑΣΟΚ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, 5 μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές. 1989, η πόλωση μεγάλη, η πόρωση μεγάλη. Τρομερές αντιπαραθέσεις, επεισόδια μάλιστα, οπαδικά μεταξύ των ψηφοφόρων των δύο μεγάλων κομμάτων στην Ελλάδα μας τότε. Το 89, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τεράστιες συγκρούσεις για την εξουσία. 1997 τώρα και σαν σήμερα, εν μέσω διαδηλώσεων μελών θρησκευτικών οργανώσεων, κυρώνεται στην Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Σέγγεν. Δηλαδή τι είχαμε, θρησκευτικές οργανώσεις να διαδηλώνουν και να λένε ότι θα μας στιγματίσουν πάλι με το χάραγμα το 666 και του Αντίχριστου. Αυτή η Συνθήκη του Σέγγεν είναι διαβολική. Το 1997 μας τα λέγανε αυτά. Τώρα βρίσκουμε άλλα τέτοια παρόμοια να λέμε. 2002, σαν σήμερα, ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλέξανδερ Γκράχαμ Μπελ. Τελικά, λοιπόν, ο Αντώνιο Μέουτσι, ο Ιταλός, αναγνωρίστηκε ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, ιστορικά. Για όσους ξέραμε ότι, ήταν, ότι είναι ο Αλέξανδερ Γκράχαμ Μπελ, καταρρύπτεται αυτό πια. Ανατροπή. Ήταν μια διαμάχη ετών που έληξε σαν σήμερα το 2002. Στα δικά μας πάλι, στο 2013 ερχόμαστε, όταν στην Ελλάδα η ΕΡΤ, σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σταμάτησε οριστικά σαν σήμερα τη μετάδοσή της. Σήμερα ήταν το περίφημο μαύρο της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας. Το 2013, ο τότε αρμόδιος υπουργός τύπου και μέσων ενημέρωσης και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Σίμος Κεδίκογλου, ανακοίνωνε πως τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας η ΕΡΤ θα έκλεινε οριστικά και οι περίπου 2.500, πάνω από 2.500 εργαζόμενοι της θα απολύονταν. Δύο χρόνια όμως μετά, με την αλλαγή της κυβέρνησης. Η προηγούμενη ήταν με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, το κλείσιμο με συγκυβέρνηση. Το 2015 με συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων επαναλειτουργεί η ΕΡΤ το 2015. Σαν σήμερα, ακριβώς δύο χρόνια μετά του Μαύρου, βγήκαν στον αέρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ HD και η ραδιοφωνική σταθμή ξανά της ΕΡΤ. τα γεγονότα αυτά σαν σήμερα, 11 Ιουνίου. Από γενείς ξεχωρίζουμε αυτήν του Ζακ Ιβ Κουστό, του Γάλλου ωκεανογράφου. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Κουστό το 1910 και το 1921 ο σπουδαίος σκηνοθέτης, Κύπριος στην καταγωγή. Ως παγκόσμιος Έλληνας έγινε γνωστός ο Μιχάλης Κακογιάννης με τη Στέλλα του, με το Κυριακάτικο Ξύπνημα, με το Ζορμπά, με το Κορίτσι με τα Μαύρα, με πόσες ταινίες του. Ο Μιχάλης Κακογιάννης σαν σήμερα γεννήθηκε το 1921, πέθανε το 2011. Από θανάτους ξεχωρίζουμε αυτόν του Ανδρέα Μιαούλη, όπως τον μνημονεύσαμε και νωρίτερα, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, ο διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1921, με το πραγματικό του όνομα να ήταν Ανδρέας Βόκος. Ο Ανδρέας Μιαούλης πέθανε σε σήμερα το 1835. Και το 1985 έφυγε από τη ζωή η δημοφιλέστατη, πολύ αγαπημένη ηθοποιός, η Σαπφό Νοταρά. Μάλιστα βρέθηκε μόνη στο διαμέρισμά της μέρες μετά από το Σπύρο Μπιμπίλα, να θυμίσω. Βρέθηκε η σωρός της Σαπφούς Νοταρά. Σαν σήμερα το 1985 υπολογίστηκε ότι πέθανε μόνη και έρημη. Επιστρέφουμε στο σήμερα σε λίγο. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, το τραγούδι που ακολουθεί και μας οδηγεί στη σημερινή μέρα.
0: Στα μαύρα τιμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Σαν

να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Λοιπόν, ερχόμαστε στο σήμερα, στο τώρα, στο παρόν και στο εδώ. Το εδώ είναι ο Εύρος μας, ειδικότερα και η Θράκη ευρύτερα με τα νέα της ημέρας. Όπως μας έρχονται από τον έντυπο τοπικό τύπο, από τις ημερήσιες εφημερίδες μας δηλαδή, για να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδά τους και στους κυριότερους τίτλους. Θα ξεκινήσουμε από τον ομόρο Ροδόπης και από τον παρατηρητή της Θράκης. Δεν κάπτεται το ηθικό των αγροτών της Ροδόπης από την κλήτευση για παρακόλληση συγκοινωνιών, λέει ο Νίκος Μποτρότσος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής. Δεν είμαστε εγκληματίες, αλλά νοικοκύριδες που αναγκάστηκαν να βγουν στους δρόμους, είναι η φράση του κυρίου Μποτρότσου, του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ο Παρατηρητής της Θράκης». Ναι, και εκεί διώκονται οι αγρότες για τα μπλόκα τους, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως και στον Εύρο. Και δεν κάμπτεται το ηθικό των αγροτών, σημειώνεται από τους ίδιους τους αγρότες στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ο Παρατηρητής της Θράκης» που προβάλλει το θέμα σήμερα. Η απεργιακή κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, με αιχμή την υποστελέχωση και τις συνθήκες εργασίας. Υπομονή ακόμα για τους κυκλικούς κόμβους στην Κομωτινή. Έχουν προχωρήσει, λέει, οι καταγραφές της κίνησης, αλλά απομένουν αρκετά για να ολοκληρωθούν οι μελέτες που θα καταδείξουν τη βιωσιμότητα της αναπροσαρμογής. Παραμένουμε στα θέματα της εφημερίδας «Ο Παρατηρητής της Θράκης». Το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027 εντάσσεται το πάρκο παραολυμπιακής εκπαίδευσης που θα δημιουργηθεί στην Κομωτινή. Ο στόχος του πάρκου, σύμφωνα με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι να αποτελέσει ένα σταθερό, οργανωμένο και πλήρως προσβάσιμο χώρο βιωματικής εκπαίδευσης, άθλησης και κοινωνικής ένταξης για τα άτομα με αναπηρία. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία και εξέλιξη αυτή. Μακάρι να υλοποιηθεί το συντομότερο. Πάρκο παραολυμπιακής εκπαίδευσης λοιπόν στη Θράκη, στην Κομωτινή, από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτά μεταξύ άλλων τα σημαντικότερα θέματα από το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας «Ο Παρατηρητής της Θράκης». Για να πάμε και στην άλλη εφημερίδα από τον ομόρο Ροδόπη, στην εφημερίδα «Ο Χρόνος». Με την αποκεντρωμένη διοίκηση και τα νέα γραφεία της Κομωτινής που γλιτώνουν πολλά χρήματα, με αυτήν την είδηση ως πρώτη στο πρωτοσέλιδό του κυκλοφορεί σήμερα «Ο Χρόνος». Μια απλή κίνηση, λέει, εξοικονόμησης 24.000 ευρώ ετησίως είναι αυτή. Από το 2011 μέχρι σήμερα το γραφείο του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στεγαζόταν σε ενοικιασμένους χώρους με κόστος περίπου 2.000 το μήνα. Τώρα αποκτά νέο γραφείο και εξοικονομεί αυτά τα χρήματα η αποκεντρωμένη. Θλίψη στην Κομωτινή, έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Καλτσίδης. Διαβάζουμε τον τίτλο χωρίς περισσότερες πληροφορίες για το ποιος ήταν, την ιδιότητά του, του Παναγιώτη Καλτσίδη, του Εκλειπώντος, που σκόρπισε θλίψη στην Κομωτινή, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ο Χρόνος». Επίσης, για την κακοποίηση των γυναικών, μία δήλωση της κυρίας Δουτσίνη. Μάλλον, κυρία, είναι Λάμπδα Δουτσίνη το όνομα, στο οποίο αποδίδεται η φράση «Κανένας άνθρωπος δεν επιλέγει να κακοποιηθεί». Από συνέντευξη του ή της, επίσης δεν αναφέρεται η ιδιότητα του ατόμου που το λέει αυτό στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, για να γνωρίζουν και αναγνώστες ή και αυτοί που δεν ξέρουν, όσοι την παίρνουν στα χέρια τους. Γυναίκες από το Λύκειο Ροδόπης επισκέφθηκαν τη Βουλή, άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο. 200.000 ευρώ από την περιφέρεια για δημιουργία πάρκου παραολυμπιακής εκπαίδευσης στην Κομωτινή, αυτό που είχε πρώτο θέμα η εφημερίδα «Ο Παρατηρητής της Θράκης», εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2021-2027, βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο του χρόνου. Και εθελοντές καθάρισαν τμήμα της παραλίας Φαναρίου, άλλο θέμα. Αυτό γίνεται ήδη πλέον όταν οι εθελοντές αναλαμβάνουν δράση και δεν μπορούν οι αρμόδιοι φορείς, οι υπεύθυνοι, να οργανωθούν έτσι ώστε να μην χρειάζεται οι πολίτες να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες τέτοιου είδους. Να καθαρίζουν δημόσιους χώρους δηλαδή, για τους οποίους αρμόδιοι υπεύθυνοι είναι άλλοι. Πάντα βασιζόμαστε όμως στο φιλότιμο τελικά του εθελοντή. Και έτσι λύνεται το πρόβλημα πολλές φορές από τέτοιες πρωτοβουλίες. Πάμε και στις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου τώρα, για να δούμε και τη Γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη με αλφαβητική σειρά. Να θυμίσω ότι στο radioevros.gr τα διαβάζετε όλα τη στιγμή που συμβαίνουν έτσι. 24 ώρες, 24 ώρες η ενημέρωση είναι radioevros.gr και τα ακούτε ασφαλώς, τα ακούτε ραδιοφωνικά στο εξάωρο ζωντανό πρόγραμμα, το μοναδικό πρόγραμμα της πρωινομεσημεριανής ζώνης όλης της Θράκης για την ενημέρωσή σας και μόνο από το Radio Evros από τις 7 το πρωί που ξεκινάμε μέχρι τη 1 τουλάχιστον μετά το μεσημέρι. Αλλά και στη συνέχεια του προγράμματος μας. Για να επιστρέψουμε τώρα στις δύο εφημερίδες του Εύρου, που σε πείσμα των καιρών συνεχίζουν να κυκλοφορούν στο χαρτί παραδοσιακά, με θέματα που καταγράφονται μέχρι και την προηγούμενη μέρα το απόγευμα, μέχρι να κλείσουν δηλαδή ύλη και να τυπωθούν. Σήμερα στην εφημερίδα Η Γνώμη, στο πρωτοσέλιδο, κύριο θέμα της ημέρας, το... η κυκλοφοριακή μάλλον ασφυξία στην Αλεξανδρούπολη. Προσεχώς, κυκλοφοριακή ασφυξία στην Αλεξανδρούπολη, λέει ο τίτλος στην εφημερίδα Η Γνώμη, όχι δεν υπάρχει τώρα, αλλά μάλλον θα ασφυκτιά περισσότερο το κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Προσεχώς, διότι το πρόβλημα με την έλλειψη χώρων στάθμευσης θα ενταθεί ακόμη περισσότερο την επόμενη διετία, λόγω των νέων οικοδομών που κατασκευάζονται ή θα κατασκευαστούν, σημειώνεται στον υπότιτλο του θέματος από την εφημερίδα Η Γνώμη. Οι νέες πολυόροφες οικοδομές έχουν πολλά μικρά διαμερίσματα και 0 έως μία θέση στάθμευσης μόνον. Αναγκαία λοιπόν η λήψη άμεσων μέτρων από τους αρμόδιους φορείς. Όταν λέμε για δύο διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης, να, ορίστε, ολοφάνερο είναι αυτό. Χτίζονται, ανοικοδομούνται πόλεις, μία πόλη, μία στην Θράκη, η Αλεξανδρούπολη. Ανοικοδόμηση, νέες πολυόροφες πολυκατοικίες με πολλά μικρά διαμερίσματα. Αυτό δημιουργεί βεβαίως επιπλέον πρόβλημα στο κυκλοφοριακό και ασφυξία, όπως λένε. Θα δημιουργηθεί περισσότερη, θα προκαλέσει μεγαλύτερο πρόβλημα το επόμενο διάστημα. Τα επόμενα 2 χρόνια θα ολοκληρωθούν οι κατασκευές αυτές. Σύμφωνα με την εφημερίδα Η Γνώμη, λοιπόν, αυτό είναι το κύριο θέμα της ημέρας σήμερα στο πρωτοσέλιδό της. Και από την άλλη, 25 youth workers ενάντια στην παραπληροφόρηση στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί όχι νέοι... τι είναι το workers τώρα? Είναι μια δράση προφανώς αυτή τώρα, περισσότερα στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας. Η πρεμιέρα του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αλεξανδρούπολης σήμερα είναι 11 του μηνός. Μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουνίου θα διαρκέσει το 7ο AXD Film Festival. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο θερινό Φλίσβο, λέει και η εφημερίδα Η Γνώμη για το γεγονός. Το πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων παρουσιάζεται, τα εργαστήρια, τα animation, οι παρουσιάσεις, τα αφιερώματα, οι ξεχωριστές προβολές που έρχονται να γεμίσουν την Αλεξανδρούπολη με μοναδικές εικόνες και ιστορίες. Από την Αλεξανδρούπολη στο Σουφλί, σε διδημότυχο και Σουφλί, το κλιμάκιο του ΟΟΣΑ για το δημογραφικό. Παρακολουθήσαμε τις ανακοινώσεις των Δήμων τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα. Τι αποτελέσματα θα έχει τώρα όλο αυτό? Το ότι ήρθε ένα κλιμάκιο του ΟΟΣΑ και κατέγραψε το πρόβλημα του δημογραφικού στην περιοχή μας. Θέμα είναι να δοθούν λύσεις με κάποιον τρόπο και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Σε παγκόσμια πρεμιέρα η νέα ταινία του Steven Spielberg και τρεις ακόμη ταινίες στην Αλεξανδρούπολη. Ο κύριος Ζαμπούκης. Θετικότατη ανταπόκριση του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης για παραχώρηση δυτικής χερσαίας ζώνης στον Δήμο, είπε ο κύριος Ζαμπούκης. Αυτό απάντησε δηλαδή ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης στο ερώτημα της παράταξης αρχή στη συνεδρίαση λογοδοσίας για τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης που πέρασαν στο υπερταμείο. Οι εκτάσεις χάθηκαν χωρίς ο Δήμος να έχει εξασφαλίσει κάποια ανταλλάγματα και ωφέλη για την τοπική κοινωνία, τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης αρχή, ο Σταύρος Σταυράκογλου. Ο κύριος Ζαμπούκης είπε ότι είναι θετικότατη ανταπόκριση του όλα για παραχώρηση της δυτικής χερσαίας ζώνης στο Δήμο. Για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, η ανακοίνωση είδηση που μας ήρθε χτες από τη διοίκηση ότι για πρώτη φορά χορηγήθηκε θεραπεία με Lutetium 177 PSMA. Τι είναι αυτό τώρα θα το καταλάβουμε στη συνέχεια όταν δούμε την ανακοίνωση μαζί. Είναι μια σημαντική ημέρα η χτεσινή ήταν για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με την πρώτη επιτυχή χορήγηση αυτής της θεραπείας σε ασθενή με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το νοσοκομείο μας, το νοσοκομείο του Εύρου της Αλεξανδρούπολης. Θα το δούμε στη συνέχεια με την ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση για το θέμα. Ένα σεμινάριο για μαθητές και γονείς για το μηχανογραφικό και τις εναλλακτικές επιλογές σπουδών έρχεται το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη. Και τέλος, για τις βάσεις του 2026 υπάρχει μια πρώτη εικόνα για την νομική, για το Πολυτεχνείο και για την ιατρική σχολή. Οι πρώτες εκτιμήσεις δηλαδή από τα βαθμολογικά κέντρα που συγκλίνουν στο ότι θα κινηθούν με μικρές αυξομοιώσεις ανασχολή οι βάσεις και όχι γενικευμένες ανατροπές. Αυτό λένε οι πρώτες εκτιμήσεις. Αυτά λέει και η εφημερίδα Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδό της. Για να πάμε και στην ελεύθερη Θράκη τώρα, για να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο τοπικό τύπο. Τον κύριο Άνθιμο, τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο της ελεύθερης Θράκης. Και η φράση του, αν φύγουν οι νέοι, δεν θα επιστρέψουν ποτέ, δηλώνει ο Άνθιμος, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Θέλουμε να μας πάρουν στα σοβαρά. Ο Εύρος δεν είναι το ίδιο με τις άλλες περιφέρειες. Τα επόμενα 5 χρόνια θα ερημώσουν 11 χωριά στο νομό. Όχι, δεν είπε αυτό ο κύριος Άνθιμος. Είπε στη Μητρόπολη μου. Δηλαδή στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης θα ερημώσουν 11 χωριά. Αυτό είπε. Για τον υπόλοιπο νομό, στα επόμενα 5 χρόνια, αφήστε τα. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Άνθιμος στην πρόσφατη εκπομπή που μεταδόθηκε από τον Sky και από εκεί παίρνει το θέμα η Ελεύθερη Θράκη και το κάνει πρωτοσέλιδο. Βεβαίως το πιο σημαντικό που είπε, και δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουν αυτό πρωτοσέλιδο, ο ίδιος, ο Άνθιμος επίσης το είπε, ότι δεν βλέπει κανένα οργανωμένο σχέδιο για την κατάληψη της Θράκης, αυτό που λέγανε το προηγούμενο διάστημα, για τον αθόρυβο επικισμό, για τις αγοραπολισίες ακινήτων από Τούρκους που έρχονται να επενδύσουν την περιοχή για να καταλάβουν τη Θράκη γιατί έχουν σκοτεινά σχέδια. Ο κύριος Άνθιμος είπε ότι δεν υπάρχει κανένα σκοτεινό σχέδιο. Είπε ότι αυτά είναι μια φυσική εξέλιξη της οικονομίας όπως κινείται στην περιοχή. Το είπε, βεβαίως και το είπε. Στην Ελεύθερη Θράκη όμως βλέπουμε ότι αυτό είναι το πρώτο θέμα. Αν φύγουν οι νέοι δεν θα επιστρέψουν ποτέ και είναι πολύ σοβαρό, σοβαρότατο το δημογραφικό, έτσι όπως το βιώνουμε και όχι έτσι όπως το καταγράφουμε με διαπιστώσεις πια, γιατί διαπιστώσεις φτάνει, χορτάσαμε, ξέρουμε τι θα γίνει, τι γίνεται, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει για να μην συμβεί, αυτό δεν ξέρουμε και δεν μας δίνουν τις λύσεις αυτοί που πρέπει, δυστυχώς. Θα το συνδέσουμε με το τι γίνεται ακριβώς δίπλα μας, 18-20 χιλιόμετρα παραδίπλα στη γειτονιά μας, εκτός συνόρων όμως, εκεί στην Αδριανούπολη και γενικότερα στη συνοριογραμμή που αναπτύσσεται, αλλά ειδικότερα στην Αλεξανδρούπολη, στην Αδριανούπολη, με συγχωρείτε, καλά και Αλεξανδρούπολη αναπτύσσεται μόνη της, αλλά στην Αδριανούπολη αυτό που συμβαίνει είναι, εκεί συμβαίνει η κοσμογονία ανάπτυξης. Για να καταλάβουμε ότι εκεί υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο οργανωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης αυτών των σημείων. Όταν μιλάμε για το δημογραφικό που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο ή πανευρωπαϊκό, στην Αδριανούπολη, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γίνονται υποδομές, γίνονται έργα. Έρχεται ο Κουτζάν πρόεδρος Ερντογάν να τα εγγενιάσει αύριο. Θα δούμε και την είδηση. Δημοσιεύσαμε από χθες στο radioevros.gr το απόγευμα. Στον αντίποδα των όσων συμβαίνουν, λίγα χιλιόμετρα πέρα από τα σύνορα, στη δική μας περιοχή δηλαδή, που σβήνουν φώτα, ερημώνουν χωριά, φεύγει ο κόσμος. Και μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο στην Αδριανούπολη τώρα, να το θυμηθούμε και αυτό, που έχει τόσο πληθυσμό όσο ολόκληρος ο Εύρος. Καλά, σχεδόν. Η πόλη της Αδριανούπολης έχει όσο όλος ο Εύρος. Το πανεπιστήμιο έχει όσο δύο ωρεστιάδες, περίπου. Λοιπόν, αυτά τώρα ως σκέψεις, μια παρένθεση, γιατί ξεφύγαμε από το χρόνο μας πάρα πολύ, από όσα διαβάζουμε στην Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδο και ήδη έπρεπε να έχει ξεκινήσει το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε γρήγορα και στους υπόλοιπους τίτλους στο πρωτοσέλιδο. Η αισθητή πτώση της τουριστικής κίνησης στη Θάσο. Τα 6 χρόνια gov.gr, το κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη, βλέπουμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Ο κύριος Δημοσχάκης με την τοποθέτησή του στη Βουλή για το μεταναστευτικό λέει πως είναι αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική ο βουλευτής Εύρου και πρώην αρχηγός της Ελλάς. Για το νέο γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που ανοίγει στην Κομωτινή, επίσης ο τίτλος στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Τα ορέστια 2026 που ξεκινούν 19 Ιουνίου και θα διαρκέσουν μέχρι 28 Ιουνίου, το πρόγραμμα για τις γιορτές των γενεθλίων της νεότερης πόλης της Ελλάδας, της Νέας Ορεστιάδας. Το επαιτείο Θράκης που απορρίφθηκε η έφεση του συλλόγου Φενέρμπαχτσε Δυτικής Θράκης. Και τέλος θέλουμε να βάλουμε την Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του ΜΜΑ. Τι είναι το ΜΜΑ? Επικοδομητική και με θετικό πρόσημο η επίσκεψη του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΜΜΑ, Αθανάσιου Μπάρκα, λέει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Κάποιο άθλημα πρέπει να είναι αυτό. Που πάμε σε διαφημίσεις. Ήδη έπρεπε να τις είχαμε ακούσει και να περνούσαμε στην επόμενη ώρα τώρα. Καθυστερήσαμε λίγο. Επιστρέφουμε όμως σε πολύ λίγα λεπτά και συνεχίζουμε.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Power, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
9: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
12: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlamias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
13: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.

0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάτας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
1: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
3: Τώρα άλλο και τούτο πάλι, φίλες και φίλοι, μπορεί να το έχετε παρακολουθήσει και στα κεντρικά μέσα, να το παρακολουθείτε αυτή την ώρα, διότι δεν ξέρω τι παίζουν στα κανάλια και στις εκπομπές της πρωινάδικες. Τώρα το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, το κύκλωμα στις πολεοδομίες είναι το νέο σκάνδαλο που ταλανίζει την κυβέρνηση αυτό το διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα, και φαίνεται να παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις μετά και την παρέτηση πριν από λίγο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Γιώργου Διδασκάλου. Γνώριμός μας έρχεται με την κυρία Μενδώνη όταν κάνουν επιθεωρήσεις των έργων και εδώ στην περιοχή ο κύριος Διδασκάλου. Ερχόταν, τέλος πλέον, δεν θα έρχεται, αφού υπέβαλε την παρέτησή του. Και ο Γιώργος Διδασκάλου τώρα λοιπόν παρετήθηκε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού μέχρι σήμερα, όπως και πριν από 2-3 μέρες ο Γενικός Γραμματέας του Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, παρετήθηκε, όπως ήδη είδαμε να συμβαίνει, για τον ίδιο λόγο, για αυτό το σκάνδαλο με το κύκλωμα στις πολεοδομίες που τους εμπλέκουν πολιτικά τους δύο Γενικούς Γραμματείς. Ποινικά όχι, πολιτικά εμπλέκονται, όπως ξεκαθαρίζεται προς το παρόν. Αν θα αποδειχθεί, θα προκύψει να εμπλέκονται και ποινικά, θα φανεί αυτό στην πορεία, στην εξέλιξη του θέματος. Τώρα για ό,τι αφορά στη σημερινή είδηση της τελευταίας στιγμής, των τελευταίων λεπτών, την παρέτησή του υπέβαλε και ο Γιώργος Διδασκάλου λοιπόν από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού στον απόϊχο των εξελίξεων στην υπόθεση που σχετίζεται με το κύκλωμα στις πολεοδομίες και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο κύριος Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός και ο ίδιος, αποχώρησε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού εν μέσω αυτής της δικαστικής διερεύνησης αυτό το διάστημα για την υπόθεση, η οποία αφορά σε εγκληματική οργάνωση, όπως έχει χαρακτηριστεί νομικά, με αντικείμενο, σύμφωνα με τις αρχές, επιπληρωμή πολεοδομικές εξυπηρετήσεις. Άντε καλή που γίνονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα τώρα. Πέφτουμε πάλι από τα σύννεφα. Τώρα πόσοι εμπλέκονται, αυτό είναι άλλο θέμα. Θα το ανακαλύψει η δικαστική διερεύνηση και η δικαιοσύνη θα σταθεί σε αυτές τις ευθύνες. Το ότι συμβαίνουν πράγματα όμως, αυτό πλέον είναι δεδομένο. Ποιοι εμπλέκονται, πόσο εμπλέκονται και τι ευθύνες έχει ο καθένας, θα το δούμε, θα διευκρινιστεί στην πορεία. Ο συγκεκριμένος τώρα ήταν συνεργάτης του Γιώργου Πατούλη στο Δήμο Αμαρουσίου πριν αναλάβει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και της κυρίας Μενδώνη. Σύμφωνα με όσα γράφονται στο σημερινό φύλλο της Εφημερίδας των Συντακτών, ο ίδιος τελούσε υποπαρέτηση τις τελευταίες ημέρες, ενώ φέρεται να μην προσήλθε στο Υπουργείο ούτε να προείδρευσε στις συνεδρίες του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Α, το κλίμα ήταν βαρύ τις τελευταίες ημέρες ήδη για τον ίδιο, μέχρι να φτάσει σήμερα στην παρέτηση. Έτσι, βέβαια, δεν γίνεται τελευταία στιγμή αυτό. Ξαφνικά υπήρχε κάτι γύρω από το όνομά του και γύρω από τη δράση του τελευταία 24 ώρα, οπότε ούτε προσήλθε στο Υπουργείο, ούτε προείδρευσε στη συνεδρία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου των τελευταίων ημερών, οπότε το κλίμα στο γραφείο του ήταν βαρύ. Με αναστάτωση να καταγράφεται λοιπόν γύρω από τον κύριο Διδασκάλου. Η παραίτηση τώρα αφορά, όπως διευκρινίζουν, πολιτική και όχι ποινική εμπλοκή. Ο κύριος διδασκάλου, συνεργάτης του Γιώργου Πατούλη στον Δήμο Αμαρουσίου μέχρι το 19, είχε αναλάβει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με την αρχιτέκτονα μηχανικό Νύχη, τα αρχικά της μόνο ξέρουμε, η οποία επίσης είχε υπηρετήσει στο Δήμο Αμαρουσίου και εμπλέκεται στο σκάνδαλο. Στη συνέχεια, η Νύχη μετακινήθηκε στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, συμμετείχε σε ανώτατα γνωμοδοτικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού, μεταξύ των οποίων και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, όργανα στα οποία προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Διδασκάλου, και γι' αυτό εμπλέκεται. Διότι έχει σχέση με την κυρία, η οποία είναι πιο άμεσα εμπλεκόμενη σε σχέση με τον ίδιο, πιθανόν να αποδειχθεί ή να... Όχι, μπορεί και να μην αποδειχθεί ότι εμπλέκεται. Θα φανεί πάντως. Αφού υπέβαλε την παραίτησή του τώρα, κρίνεται από τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τη δικογραφία πάντως και τα ρεπορτάζ που έχουν βγει στη δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες, εμπλέκονται πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν σε παράνομες συναλλαγές για αδειοδοτήσεις, δόμησης, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, μειώσεις προστίμων, τροποποιήσεις αδειών έναντι υψηλών αμοιβών. Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι ο κύριος Μπακογιάννης, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, ήταν ο πρώτος που παραιτήθηκε τη Δευτέρα. Αυτή τη Δευτέρα, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του σκανδάλου για τις πολεοδομίες, την οποία παραίτησή του βεβαίως και έκανε δεκτή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου. Και έτσι έχει αποχωρήσει από τα καθήκοντά του ήδη από τη Δευτέρα ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Από σήμερα αποχώρησε επισήμως από τα καθήκοντά του και ένας ακόμα Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης από το Υπουργείο Πολιτισμού, ο κ. Δασκάλου. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ρόλο αυτό, γιατί είναι ακόμα, είπαμε, στις αρχές του. Έχουν υποβληθεί κατηγορίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Η δικαστική διερεύνηση ξεκίνησε και συνεχίζεται. Εγκληματική οργάνωση χαρακτηρίζεται όλη αυτή. Για την επιπληρωμή, για τις επιπληρωμή, δεν είναι μία, τις επιπληρωμή πολεοδομικές εξυπηρετήσεις τους. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας. Και αυτά δεν είναι μακρινά από τα δικά μας. Κοντινά μας είναι, μπορεί να εξυπηρετήθηκαν και κάποιοι δικοί μας, ξέρω εγώ. Οπουδήποτε μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Το σκάνδαλο, είπαμε, έχει μεγάλα πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα. Το σκάνδαλο. Το κύκλωμα. Αν θα αποδειχθεί ότι είναι σκάνδαλο, θα φανεί τώρα, είπαμε, η δικαστική διερεύνηση έχει ξεκινήσει και έχουν υποβληθεί και κατηγορίες. Λοιπόν, πάμε στις προσλήψεις που έρχονται τώρα σε διάφορους δήμους, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Ορεστιάδος, και το ανακαλύψαμε χτες με δημοσιεύματα από κεντρικά site, κυρίως του αιρετού.gr, αιρετός.gr είναι το site, στο οποίο βλέπουμε να φιγουράρει και ο Δήμος Ορεστιάδας με 21 προσλήψεις, παρακαλώ. Το πράσινο φως για την πρόσληψη 796 ατόμων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε δήμους και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι προσλήψεις αφορούν υπηρεσίες που λειτουργούν με αντίτιμο και συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως 8, 9 ή 11 μήνες. Για προσωρινή δουλειά πάλι μιλάμε, μην φανταστείτε τίποτα για μόνιμους. 8 μήνα, 9 μήνα, το πολύ 11 μήνα συμβασιούχοι. 796 νέες προσλήψεις σε όλους τους δήμους που υπάρχουν στον πίνακα έγκρισης των θέσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Βλέπουμε και το Δήμο Ορεστιάδας να εγκρίνονται 21 θέσεις. Προφανώς αυτές είχαν προσυζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση για ποιες θέσεις που χρειάζονται το προσωπικό και σε τι αφορά όλο αυτό. Τώρα ήρθε η έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση των επιμέρους ανακοινώσεων με τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα.

0: Just walking down the street. Τώρα για να το συνδέσουμε με τις προσλήψεις συμβασιούχων στους Δήμους και το επόμενο θέμα. Είναι άμεσα συνδεδεμένο από μόνο του άλλωστε. Έχουμε αύριο απεργία στους Δήμους, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τους εργαζόμενους, τους δημόσιους, στους δημοτικούς παιδικούς και ευρεφονιπιακούς σταθμούς, TAGDAP, TAGDAP MEA, για τους συμβασιούχους που δεν γίνονται μόνιμοι. Η κυβέρνηση επιδιώκει να εφαρμόσει νέο σύστημα στελέχωσης για την κάλυψη αναγκών των ευρεφονιπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης στον ΟΤΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπήρωσης. Ένα σύστημα πλήρους ανταποδοτικότητας μέσω βάουτσερ, σύνδεση της χρηματοδότησης με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών, δημιουργία ενός πανελλαδικού μητρώου εργαζομένων ορισμένου χρόνου που οδηγούν στην παραπέρα περαιτέρω υποβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, στην περιπλάνηση των εργαζομένων σε διάφορες δομές, στην ανακύκλωση της ανεργίας και στην εργασιακή ομοιρία, στην αρκοθέτηση της μονιμοποίησης εργαζομένων που προσφέρουν για χρόνια. Αυτό λοιπόν συνάντησε την καθολική αντίθεση των εργαζομένων στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, την απεργία και τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Αθήνα. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να φέρει νέες προτάσεις, με τις οποίες όμως δεν δεσμεύεται για τίποτα. Την ίδια στιγμή, μέσα από τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, προωθείται και η άρση της μονιμότητας και συνδέεται με την αξιολόγηση όλο αυτό με όποια κριτήρια νομοθετήσει. Οπότε, η Λαϊκή Συσπήρωση τώρα καταγγέλει τον απαράδεκτο σχεδιασμό, όπως τον χαρακτηρίζει, της κυβέρνησης για τους δημόσιους παιδικούς και ευρεφονιπιακούς σταθμούς, για TAGDAP MEA. Στηρίζουν την απεργία των εργαζομένων στις 12 Έκτου, αύριο δηλαδή, από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Η ανάγκη για κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως σε ό,τι αφορά την προσχολική αγωγή και γενικά τα παιδιά, δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση στήριξης από τη Λαϊκή Συσπήρωση της Αλεξανδρούπολης ειδικότερα. Την ίδια στιγμή λένε που η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα σε πολέμους και εκτοξεύει στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ τις νατοικές δαπάνες, τσεκουρώνει τις δαπάνες για ζωτικές ανάγκες των λαϊκών οικοκυριών και ανοίγει το δρόμο συνολικά για τις κοινωνικές δομές. Τώρα για τις διεκδικήσεις. Καμία απόλυση εργαζομένου, μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, κατάργηση της διάταξης Βορύδη, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, λέει η Λαϊκή Συσπήρωση, αλλά είναι και η διεκδικήση των εργαζομένων μία από τις τρεις. Η δεύτερη είναι η πλήρης κρατική χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών στο ύψος των πραγματικών αναγκών και η κατάργηση του καθεστώτος των βάουτσερ και της επιχειρηματικής λειτουργίας. Και τέλος, η αναβάθμιση και η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, υπηρεσίες που δεν μπορούν να εξαρτώνται από κουπόνια. Ολόπλευρη στήριξη στις οικογένειές τους, καταλήγει ανακοίνωση από τη Λαϊκή Συσπήρωση της Αλεξανδρούπολης. Συμμετέχουν και οι δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Ορεστιάδας, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων, καλά και όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι όλων των Δήμων, αλλά για την Ορεστιάδα που κοινοποίησε την αφίσα της απεργίας για να γνωστοποιήσει στους πολίτες ότι αύριο θα απεργήσουν. Μας ενημερώνουν ότι γίνονται και συγκεντρώσεις σε όλα τα κατατόπους δημαρχία αύριο στις 11 το πρωί, συνεπώς και στον Εύρο, στα 5 δημαρχία του νομού. Οι εργαζόμενοι θα βγουν έξω, θα συγκεντρωθούν για να διεκδικήσουν μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, εξασφάλιση της συνέχισης των κοινωνικών υπηρεσιών, θεσμική θωράκιση των δικαιωμάτων τους, μονιμοποίηση των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των Δήμων και κατάργηση της διάταξης του νόμου Βορύδη. Οι Δήμοι λειτουργούν χάρη σε εμάς, λένε. Σεβαστείτε τη δουλειά μας, είναι το σύνθημά τους για την αυριανή 24ωρη απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή αλλιώς η ΠΟΕΟΤΑ. Αύριο στις 11 λοιπόν το πρωί, συγκεντρώσεις σε όλα τα κατατόπους δημαρχία της χώρας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Είμαστε ακριβώς στο ίμιση εκπομπής για άλλο τόσο. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ ζωντανά με το υπόλοιπο πρόγραμμά μας να περιλαμβάνει και τις ειδήσεις τελευταίας στιγμής και τις ειδήσεις των τελευταίων ωρών και των επόμενων ημερών, αλλά και τον καλεσμένο μας σε λίγο εδώ στο στούντιο του Ράδιο Εύρος. Θα δείτε. Θα ακούσετε και θα δείτε αφού ανοίγουμε και τις κάμερες μας. Ξέρετε, κάθε φορά που έχουμε καλεσμένους εδώ στο χώρο μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα εδώ. Συνεχίζουμε μέχρι τη μία.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300, Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
13: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
15: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή

0: ταχυτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου 2551-0-26511 Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ στο Ράδιο Εύρος, εδώ στην εκπομπή Ευροσκόπιος από τις 10 το πρωί. Ευροσκόπιος είπα, ωραία. Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιος. Είναι το Ράδιο Εύρος ο σταθμός, είναι το Ευροσκόπιο η εκπομπή. Είμαστε καθημερινά εδώ από νωρίς, από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Βεβαίως είμαστε ακόμα νωρίτερα στον αέρα, ζωντανά με την πρωινή περιπολία 7 με 10. Είναι ο Γιάννης Βαλικιώδης και ο Χάρης Καταρίδης στην πρώτη ενημέρωση ημέρας. Εμείς αναλαμβάνουμε από τις 10 αέρα, μικρόφωνα, πρόγραμμα, ροή μέχρι τη 1. Με το ευρωσκόπιό μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνα στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής και πάμε να προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Στο αστυνομικό δελτίο θα σταθούμε τώρα λίγο, γιατί έχουμε εξελίξεις, έχουμε περιστατικά για τα οποία μας ενημερώνουν οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές. Συγκεκριμένα, είχαμε τη σύλληψη 2 διακινητών εχθές σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης. Από τις διευθύνσεις αστυνομίας Ορεστιάδας και Ροδόπης συνελήφθησαν 2 διακινητές, εκ των οποίων ο ένας Έλληνας και ο ένας Αλλοδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Να σταθούμε σε αυτήν της Εθνικής Οδού Αρδανίου Ορμενίου στον Εύρο, όταν οι συνοριοφύλακες του Διδημοτήχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν Έλληνα διακινητή που τον εντόπισαν να οδηγεί χτες για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 4 μη νόμιμους μετανάστες. Αυτό είναι το νεότερο περιστατικό που περιγράφεται από την ελληνική αστυνομία. Χτες είχαμε άλλες ανακοινώσεις πάλι για χτες τις πρώτες πρωινές ώρες που είχαμε άλλες συλλήψεις για άλλους μη νόμιμους μετανάστες. 7 άτομα πρέπει να ήταν χτες σε μια άλλη περίπτωση μετά από καταδίωξη. Τώρα είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 4 μεταφερόμενους, διακινούμενους προς το εσωτερικό της χώρας από έναν Έλληνα διακινητή. Η άλλη περίπτωση στην Ροδόπη, συνοριοφύλακες των Σαπών συνέλαβαν τον Αλλοδαπό διακινητή που οδηγούσε για ταχύ φορτηγάκι αυτός. Μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 3 άτομα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. Στην προανάκριση για τις 3 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Διδημοτήχου και Σαπών, ενώ κατασχέθηκαν και τα οχήματα και χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Στην Αλεξανδρούπολη τώρα είχαμε και ένα άλλο περιστατικό. Είχαμε τη σύλληψη ενός αλλοδαπού για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εχθές το βράδυ. Στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, λέει η ανακοίνωση των αρχών, οι αστυνομικοί συνοριοφύλακες των Φερών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό που εντοπίστηκε να οδηγεί και ο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο έχοντας αντικαταστήσει την εμπρόστια πινακίδα κυκλοφορίας με πινακίδα κυκλοφορίας που δεν χορηγήθηκε νόμιμα. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Τροχιάς Αλεξανδρούπολης. Από την άλλη, στη Ροδόπη, εχθές το μεσημέρι, στην Κομωτινή πιο συγκεκριμένα, είχαμε τη σύλληψη ενός Έλληνα που τις πρώτες πρωινές ώρες σε χωριό του

Νομουροδόπης διέριξε ένα σπίτι χωρίς όμως να αφαιρέσει οτιδήποτε από το εσωτερικό. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Κομωτινής για αυτό το περιστατικό. Και άλλα περιστατικά είχαμε καταγεγραμμένα στην Ξάνθη και στην Καβάλα, στις διευθύνσεις αστυνομίας Ξάνθης και Καβάλας, όπως περιγράφονται στο συνοπτικό, αναλυτικό αλλά περιληπτικό δελτίο τύπου της αστυνομίας για κάθε συμβάν ξεχωριστά.

στα του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης τώρα. Έχουμε εξελίξεις. Είναι η περίοδος που θα αποφασίσει το Δημοκρητίο Πανεπιστήμιο Θράκης και η Διοικούσα Επιτροπή Εντεκαμελής ποιος θα είναι ή ποια θα είναι ο ή η νέος ή νέα πρίτανης του Πανεπιστημίου από τον Αύγουστο για την περίοδο 2026-2030. Θα είναι γυναίκα σίγουρα. Και το ποια θα είναι επίσης είναι σίγουρο. Διότι έχουμε μία και μόνη υποψηφιότητα. Επισήμως πια, καλά το ξέραμε εδώ και πολύ καιρό, αλλά έπρεπε όλα να ακολουθηθούν διαδικαστικά σωστά, προκειμένου να φτάσουμε στην ημέρα της Δευτέρας, όταν επισήμως θα παρουσιάσει την υποψηφιότητά της η μοναδική υποψήφια για πρίτανη στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης, η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου. Έχουμε αναρτήσει ένα πλήρες άρθρο, ρεπορτάζ στο radioevros.gr για αυτό το θέμα. Μετά από τις δημόσιες προσκλήσεις και ανακοινώσεις στο Δημοκρητίο Πανεπιστημίου Θράκης των προηγούμενων ημερών, όπως τα αλλιεύσαμε από την ιστοσελίδα του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, δημοσιεύθηκε η πρόσκληση αρχικά ότι τη Δευτέρα, 15 έκτου, θα γίνει ανοιχτή ακρόαση για την παρουσίαση της υποψηφιότητας της κυρίας Μιχαλοπούλου, κατά την οποία θα αναπτύξει το όραμά της, το σχέδιό της για την επόμενη μέρα στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο. Θα παρουσιάσει όμως και την ομάδα των αντιπριτάνεων, των προτινόμενων αντιπριτάνεων που θα τη βοηθήσουν στο έργο της. Συνεπώς τη Δευτέρα θα τα μάθουμε όλα καλύτερα. Αν και έχει δημοσιευτεί το αναπτυξιακό της σχέδιο, το δημοσιεύουμε και εμείς προς γνώση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ποιο είναι το όραμα, ποιο είναι το σχέδιο το αναπτυξιακό της νέας υποψήφιας προς το παρόν πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία και θα αναλάβει τα ηνία του Πανεπιστημίου, την ηγεσία του Πανεπιστημίου σε λίγο καιρό. Η κυρία Μιχαλοπούλου περιγράφει λοιπόν στο αναπτυξιακό της σχέδιο το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης ως ένα μοναδικό πολυκεντρικό πανεπιστημιακό ίδρυμα με παρουσία στις 7 πόλεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πλέον, δίνοντας έμφαση στο ρόλο του Πανεπιστημίου ως βασικού πυλώνα εκπαίδευσης, έρευνας και περιφερειακής ανάπτυξης. Κεντρικός στόχος της κυρίας Μιχαλοπούλου είναι, όπως αναφέρει, ένα καινοτόμο και εξωστρεφές Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης με έμφαση στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση, στην έρευνα και στην καινοτομία, στη διεθνοποίηση που έχει ξεκινήσει ήδη, στη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και στη βελτίωση του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της νέας Πρίτανη περιλαμβάνονται η φοιτητοκεντρική εκπαίδευση, όπως αναφέρει, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, η ενίσχυση της έρευνας και των διεθνών συνεργασιών, η λειτουργία παραρτήματος στο Κάιρο, στην Αίγυπτο, η ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, η ενίσχυση της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία, αλλά και η αναβάθμιση φοιτητικών εστιών, ψηφιακών υπηρεσιών και κτηριακών υποδομών. Όλα αυτά περιγράφονται αναλυτικότατα στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυρίας Μιχαλοπούλου. Μπορείτε να το βρείτε και αυτό στο radioevros.gr στο σχετικό άρθρο δημοσίευμα. Είναι ένα 11-σέλιδο προτινόμενο σχέδιο ανάπτυξης για το 2026 έως το 2030 της υποψήφιας πριτάνεως της καθηγήτριας Μαρίας Μιχαλοπούλου. Να πούμε ότι είναι καθηγήτρια στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η κυρία Μιχαλοπούλου. Δηλαδή στη σχολή, όπως έχει μετονομαστεί πια, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας, εφόσον εντάχθηκε και το τμήμα Εργοθεραπείας πλέον σε αυτήν, στη νέα δομή του Πανεπιστημίου. Εκεί είναι καθηγήτρια κυρία Μιχαλοπούλου, η οποία έχει δημοσιοποιήσει και τις προτάσεις της για τους 4 αντιπριτάνης. Προτείνει λοιπόν τη Μαρία Γρηγορίου στη θέση της αντιπρίτανη διεθνοποίησης και διοικητικών θεμάτων, τον Δημήτρη Καραμπατζάκη ως αντιπρίτανη οικονομικών και ανάπτυξης, τον Γιώργο Μπρούφα ως αντιπρίτανη έρευνας και καινοτομίας και τον Γιώργο Σιρακούλη ως αντιπρίτανη ακαδημαϊκών θεμάτων και ψηφιακής μετάβασης. Χαίρει βεβαίως της απόλυτης στήριξης του νυν πρίτανη του Φώτη Μάρη, κυρία Μιχαλοπούλου, και όπως φαίνεται και την στήριξη και των υπόλοιπων μελών της 11 μελούς διοικούσας επιτροπής αυτής, της οποίας οι ψήφοι θα εκλέξουν πρίτανη σε λίγες μέρες. Τώρα τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε την παρουσίαση της υποψηφιότητάς της, της μοναδικής υποψηφιότητας, με όλα αυτά που σας περιέγραψα, το αναπτυξιακό της σχέδιο, το όραμά της, τους αντιπριτάνης που προτείνει. Στο radioevros.gr έχουμε αναρτήσει και την αίτηση της ίδιας της κυρίας Μιχαλοπούλου προς τη σύγκλητο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, με την οποία υποβάλλει την υποψηφιότητά της. Ωσονούπο λοιπόν, γυναίκα πρίτανης στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και δεν ξέρω αν θα είναι και η πρώτη. Δεν θυμάμαι ιστορικά να υπήρξε άλλη γυναίκα. Μπορεί να μην θυμάμαι εγώ. Θα το δούμε στην πορεία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τη γνωρίσουμε καλύτερα την κυρία Μιχαλοπούλου.
εφόσον εκλεγεί και μετά. There she was, just a walking down the street.

Λοιπόν, να δούμε και τι θα γίνει αύριο στη γειτονική μας πόλη της Αδριανούπολης, φίλες και φίλοι, εδώ δίπλα στη γειτονιά μας με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ρέτζεπ Ταγκίπ Ερντογάν, να έρχεται εδώ στην Αδριανούπολη για πολύ σημαντικό λόγο. Όπως όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της γείτονος αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες, περιμένουν με χαρά να υποδεχτούν τον πρόεδρό τους στη γειτονική μας πόλη αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τότε έρχεται λοιπόν αύριο στις 2 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η μεγάλη εκδήλωση και θα σας πω γιατί εκεί στην Αδριανούπολη με τον κύριο Ρέτζεπ Ταγκίπ Ερντογάν να συμμετέχει στην πανηγυρική επαναλειτουργία του ιστορικού τεμένου Σελιμιγέ μετά την ολοκλήρωση των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης του. Βεβαίως εκτός από την επαναλειτουργία του τεμένους θα κάνει λέει και μια σειρά ομαδικών εγγενείων για νέα έργα υποδομής και εγκαταστάσεις στην Αδριανούπολη. Αντιλαμβάνεστε τώρα αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, βλέποντας την ανοικοδόμηση στην Αλεξανδρούπολη, το μεγάλο πρόβλημα με την ασφυξία στο κυκλοφοριακό λόγο της μεγάλης κίνησης και του υπερπληθυσμού της πόλης της Αλεξανδρούπολης, με τις δύο ταχύτητες ανάπτυξης στον ομό Εύρου, τελείως διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης από τη μία και από την άλλη. Μία είναι η Αλεξανδρούπολη μόνη της, μοναδική περίπτωση, εξωχωριστή, και από την άλλη όλος ο υπόλοιπος νομός. Να αδειάζουν χωριά, να ερημώνουν, να σβήνουν φώτα, να κλείνουν σπίτια, να φεύγει ο κόσμος. Και έχουμε και την Αδριανούπολη τώρα να ενισχύεται με υποδομές, με έργα, με εγκαταστάσεις, με τον πρόεδρο της Τουρκίας να επισκέπτεται ο ίδιος την πόλη για να δηλώσει και την στήριξή του στα σύνορα και την ενίσχυση των σύνορων με πληθυσμό. Να θυμίσουμε ότι το Πανεπιστήμιο μόνο της Αδριανούπολης έχει πληθυσμό όσο δύο ορεστιάδες και όλη η πόλη όσο δύο εύρη, δύο νομοί του Εύρου. Κάποιοι έχουν το how know, έχουν τον τρόπο, ξέρουν πώς να το κάνουν. Γιατί δεν τους ρωτάμε και εμείς που δεν μπορούμε και δεν ξέρουμε δηλαδή και ψάχνουμε ακόμα να βρούμε τα κίνητρα που θα μας κρατήσουν εδώ στον τόπο μας, αφού δεν μπορούμε. Κάνουμε κάτι προγράμματα με την κατάσταση κατοίκων με 10.000 ευρώ να αποτυγχάνει πλήρως το πρόγραμμα, το σχέδιο. Και μετά μόνο διαπιστώσεις κάνουμε. Λύσεις δεν βρίσκουμε. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τους γείτονες. Φίλοι είμαστε, καλές σχέσεις έχουμε προς το παρόν και ελπίζουμε και στο μέλλον. Ας μας δώσουν την τεχνογνωσία τέλος πάντων, καμιά πρόταση, καμιά λύση, αφού δεν μπορούμε μόνοι μας. Εκεί στην Αδριανούπολη αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι αναμένεται πολλοί κόσμος να υποδεχτεί στην πλατεία Σελιμιγέ τον πρόεδρο τον Ρέτζεπ Ταγκίπ Ερντογάν. Βεβαίως για τους Τούρκους, σπουδαίος ηγέτης, υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους όπως ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει και το κάνει για την Τουρκία. Ενισχύει τα σύνορα, επενδύει εκεί που πιστεύει ότι πρέπει να επενδύσει καλύτερα σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές και έργα. Έτσι κάνει και στην Αδριανούπολη με την κεντρική εκδήλωση αύριο στο Σελιμιγέ να αποτελεί το κορυφαίο αρχιτεκτονικό αριστούργημα του Μιμάρ Σινάν. Το ξέρουμε αυτό για το Σελιμιγέ. Εκεί θα γίνει λοιπόν και η στην ομώνυμη πλατεία παρουσία του Τούρκου Προέδρου, όλη αυτή η τελετή, για να δοθούν επίσημα προς χρήση και όλες οι σημαντικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στην περιοχή. Να θυμίσουμε ότι έχει σκαφτεί όλο το μπροστινό μέρος του τεμένους, έχει ανακαλυφθεί, έχουν ένας αρχαιολογικός βυζαντινός χώρος, είναι ένας χώρος μεγάλης αξίας που έχει αναδειχθεί πολύ γρήγορα, έχουν γίνει εκεί οι διεργασίες όλες και έχει γίνει επισκέψιμο τουριστικό σημείο αναφοράς ξανά το κέντρο της Αδριανούπολης με αυτή την ανακάλυψη, την ανασκαφή που πριν είχε καφετέρειες εκεί γύρω, να θυμίσουμε. Καλά, έχω να πάω κάποια αρκετά χρόνια, δεν ξέρω πώς έχει μεταμορφωθεί πια όλο αυτό εκεί, το κέντρο της πόλης. Από αύριο στις 2 το μεσημέρι πάντως παραδίδεται προς χρήση στους πολίτες. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στους κατοίκους της Αδριανούπολης να δώσουν το παρόν στην τελετή, όπου αναμένεται μαζική προσέλευση βεβαίως πολιτών στις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Σελιμιγέ, μπροστά από το Τέμενος, με τον Ρέτζεπ Ταγκίπ Ερντογάν παρόντα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι. Θα οδηγηθούμε με τις τρύπες και τη γιορτή τους μουσικά στις διαφημίσεις των 12 για να επιστρέψουμε και πάλι στα δικά μας. Με τον καλεσμένο μας θα τακτοποιηθούμε το μεταξύ στο στούντιο για να μας ακούσετε και να μας βλέπετε στη συνέχεια όταν επιστρέψουμε μαζί του. Για να μιλήσουμε για κάτι όμορφο, κάτι ξεχωριστό και κάτι διαφορετικό που γίνεται. Ξεκινάει από τη Δευτέρα στην περιοχή και θα διαρκέσει αρκετό καιρό. Εβδομάδες. 7, 5, 4, πόσες είναι. Μέχρι μέσα Ιουλίου. Θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα σε λίγο. 5 εβδομάδες θα ρω είναι. Και για να κάνω και την αποκάλυψη, εντάξει, να μην σας αφήσω να περιμένετε έτσι, ανυπομονώντας τι θα συναντήσετε, θα είναι και ο Παναγιώτης Χαραμής κοντά μας. Είναι ο σκηνοθέτης της νέας ταινίας Άβανος, που ξεκινά γυρίσματα τη Δευτέρα. Είναι ήδη εδώ από την προηγούμενη Δευτέρα στην περιοχή μας για όλη την προεργασία που χρειάζεται για τη νέα αυτή ταινία.
Έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε τον ίδιο τον δημιουργό, τον σκηνοθέτη της νέας αυτής ταινίας, που επέλεξε να γυριστεί εδώ στην περιοχή μας. Σε λίγο μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε μαζί του για να τα μάθουμε όλα.

Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομή. Απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληδο και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
9: χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
11: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη.
13: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούν.

0: Και να είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε ζωντανά στο πρόγραμμά μας. 5 λεπτάκια μετά τις 12. Καλησπέρα πια λέμε, τελευταίο μέρος της εκπομπής, στην τελευταία ώρα περάσαμε. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε όμως εδώ, από τις 10 το πρωί που ξεκινήσαμε, και πάμε να υποδεχτούμε και να καλημερίσουμε, καλησπερίσουμε, να καλωσορίσουμε στο χώρο μας, αλλά και στην πόλη μας και στην περιοχή μας, τον Παναγιώτη Χαραμή. Κύριε Χαραμή, κύριε σκηνοθέτα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα.
0: Είναι ο σκηνοθέτης, να κάνουμε και τις απαραίτητες συστάσεις της νέας ταινίας που ξεκινά γυρίσματα τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Βεβαίως γίνεται μια προεργασία αυτές τις ημέρες και είναι από την προηγούμενη Δευτέρα, από αυτήν τη Δευτέρα εδώ στην περιοχή μας ο κύριος Χαραμής με τους συνεργάτες του. Η ταινία έχει τίτλο, να μας τα πείτε εσείς καλύτερα, κύριε σκηνοθέτα.
1: Έχει τίτλο Άβανος. Άβανος. Είναι μια ταινία μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας. Στην ουσία είναι μια συνέχεια μιας μικρού μήκους ταινίας που είχαμε κάνει στον ίδιο τόπο εδώ, ναι. Το 2017. Βγήκε το 2018 η ταινία.
0: Και βραβεύτηκε, δεν ήταν απλά μια ταινία. Που ναι, έγινε είχε, και ναι. Έμεινε.
1: Είχε πάει στο φεστιβάλ δράμα το 2018, ναι. Τότε. Είχε αποσπάσει μεταξύ άλλων και το Χρυσό Διόνυσο εκεί.
0: Το μεγαλύτερο βραβείο, το ύψιστο.
1: Ναι, mm-hmm. Ναι. Και ήρθαμε μετά από. Καταφέραμε μετά από κάποια χρόνια να έρθουμε να κάνουμε και το μεγάλο της Αδελφάκη.
0: Είναι η συνέχεια της ιστορίας που κάποιοι είδαν ή κάτι διαφορετικό που βασίζεται στο κεντρικό θέμα?
1: Δεν είναι ακριβώς συνέχεια. Στην ουσία εμπνεύστηκε από τους χαρακτήρες της μικρού μήκους και mm-hmm. τον τόπο, αλλά με μια διαφορετική πλοκή, αν θέλετε, πολύ πιο μεγάλη και κάποια χρόνια μετά. Έχει δηλαδή μια συγγένεια, αλλά όχι άμεση.
0: Τι σημαίνει Άβανος?
1: Άβανος είναι τοπονύμιο. Είναι μια μικρή πόλη στην Καπαδοκία, από την οποία εμπνευστήκαμε, και επίσης παίζει και ένα ρόλο και στην ταινία μας, καθώς ένας από τους χαρακτήρες της οικογένειας, κύριες οικογένειας της ιστορίας μας, έχει τον προπάπου του που είναι Καπαδόκης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχει ρίζες, ας πούμε, στην Καπαδοκία. Δανειστήκαμε στην ουσία το όνομα.
0: Για να χρειαστεί όμως να το βάλετε και στον τίτλο της ταινίας, κάποιο σημαντικό ρόλο θα παίζει στην ιστορία.
1: Παίζει, ναι.
0: Το τοπονύμιο
1: παίζει,
0: αυτό.
1: Παίζει, γιατί είναι το όραμα του ενός από τους χαρακτήρες να φτιάξει κάτι μεγάλο εδώ στον τόπο.
0: Στην Άβανο.
1: Όχι, όχι. Εδώ στον τόπο, στο Βόρειο Έβρο, και να το ονομάσει. Άβανο.
0: Άρα θα παίζει ρόλο η περιοχή, θα κατονομάζεται, θα προσδιορίζεται, θα ξέρει ο θεατής.
1: Μιλάμε για τα
0: ότι...
1: σύνορα, μιλάμε για το φράχτη, βέβαια. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ
1: μιλάμε
0: σημαντικό.
1: Μιλάμε για την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Όχι, φυσικά δεν είναι... Αν θέλετε, φτιάχνουμε μια κινηματογραφική γεωγραφία, ναι. Δηλαδή δεν μιλάμε για συγκεκριμένα χωριά με τα ονόματά τους,
0: ναι.
1: Αλλά τοποθετούμε την ιστορία μας ξεκάθαρα στα σύνορα της Ευρώπης. Με την Ασία, αν θέλετε, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και τη Βουλγαρία.
0: Γι' αυτό λοιπόν επιλέχθηκε η περιοχή, κυρίως
1: παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Τη γεωγραφική της θέση,
1: ναι,
0: αλλά και για άλλους λόγους προφανώς. Σας άρεσαν κάποια καλλιτεχνικά θέματα τα οποία ανακαλύψατε εδώ, έτσι, η αισθητική που θέλετε να δώσετε στην ταινία πιθανόν.
1: Όλα
0: η ατμόσφαιρα.
1: Μαζί, βέβαια. Αλλά είναι, συνήθως γίνεται έτσι, είναι όλα μαζί. Δηλαδή.
0: Όταν ήρθατε για την ταινία μικρού μήκους. Είχατε στο νου σας ότι μπορείτε να την κάνετε κάποια στιγμή και μεγάλου μήκους?
1: Ναι, ήταν, από την αρχή, στο μυαλό μας. Προέκυψε, στην ουσία η μικρού προέκυψε κάπως από τη μεγάλου. Εγώ στη μεγάλου εργαζόμουνα, αλλά μας δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε τη μικρού και κάπως έτσι ξεκίνησε.
0: Ωραία, να δούμε και πώς φτάσατε μέχρι την περιοχή. Για ποιο λόγο, τι σας συνέδεσε με τον τόπο, πώς ανακαλύψατε ότι εδώ μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα οποία θα σας δίνανε τα απαραίτητα στοιχεία για την ταινία?
1: Ναι, η πρώτη, αν θέλετε, έμπνευση. Είχε να κάνει με μια επίσκεψη στον Άβανο στην Τουρκία, στην Καπαδοκία. Mm-hmm. Τότε για τα γυρίσματα μιας ταινίας του Καπλάνογλου, τον Σπόρο.
0: Mm-hmm.
1: Όπου εκεί κάπως το τοπίο μου έδωσε μια ιδέα για μια ιστορία. Αυτό το αχανές του τόπου εκεί στην Καπαδοκία, αλλά παράλληλα πολύ κλειστοφοβικό, ας πούμε, κοινωνικά τουλάχιστον. Mm-hmm. Και έχοντας εικόνες από εδώ, γιατί τον τόπο εγώ αυτό τον ξέρω, είμαι δραμηνός, δεν έχω σχέση με τον τόπο άμεσα εδώ.
0: Βόρειο Ελλαδίτης όμως, είστε κοντοχωριανός, θα λέγαμε.
1: Ναι. Κάπως σκέφτηκα ότι αυτή η ιστορία θα μπορούσε να μεταφερθεί, που είχα στο μυαλό μου, στα σύνορα της Ελλάδας, εδώ κοντά στο Βόρειο Έβρο. Ναι. Και με δεδομένο ότι ήξερα τον τόπο αρκετά καλά λόγω των φίλων που έχω εδώ και επισκέπτομαι συχνά, mm-hmm. Αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ και να την κάνουμε εδώ.
0: Μπράβο. Και αυτό ήταν μια έκπληξη για μας, εδώ τους ντόπιους, όταν είδαμε ότι ένα συνεργείο κινηματογραφικό με μια παραγωγή ολόκληρη, με ηθοποιούς, με σκηνοθέτες, με τεχνικούς, έρχονται να εγκατασταθούν και να γυρίσουν εδώ το νέο τους δημιούργημα. Είναι ευχάριστο και δεν συνηθίζεται και είναι κάτι ξεχωριστό. Γι' αυτό είπαμε να το γνωρίσουμε καλύτερα, να σας γνωρίσουμε εσάς το δημιουργικό αρχικά, αλλά και το έργο σας. Να γνωρίσουμε εσάς αρχικά. Από πότε ασχολείστε με το αντικείμενο?
1: Στην ουσία, εγώ είμαι των θετικών επιστημών. Δηλαδή,
0: των θετικών επιστημών.
1: Ναι, όταν τελείωσα το σχολείο μου στο φυσικό, δεν έχω σχέση.
0: Τι σχέση έχει με την τέχνη, λοιπόν.
1: Με τον κινηματογράφο. Απλώς μετά η τριβή μου με το φεστιβάλ δράμας και αργότερα Θεσσαλονίκης κάπως με οδήγησε σε άλλους δρόμους.
0: Ως παιδάκι παρακολουθούσατε το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στη δράμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα γεγονός για το. Πηγαίνανε και με τα σχολεία στην αρχή. Το έχω παρακολουθήσει στην ουσία. Ως παιδάκι, μετά ως φοιτητής που πηγαίναμε, επιστρέφαμε να δούμε ταινίες, μετά ως διαγωνιζόμενος, σε όλα τα στάδια. Έχω δουλέψει εκεί έτσι.
0: Το έχετε ζήσει δηλαδή πολύ καλά τα φεστιβάλ αυτό. Οπότε
1: είναι και ένα φεστιβάλ που αγαπάω πολύ, εντάξει, στις πόλεις μου κτλ.
0: Έχει κάνει και τη δράμα πασίγνωστη. Με βάση αυτό, δηλαδή, πολλοί γνώρισαν την πόλη.
1: Είναι, ναι. Έτσι. Είναι μια ατραξιόν.
0: Ένα σημείο αναφορά.
1: Ναι. Και είναι και ένα. Ιδίως, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά θέλω να πω συνεχίζει να είναι και εξελίσσεται σε ένα φεστιβάλ πολύ σημαντικό. Και διεθνώς, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, για ταινίες μικρού μήκους και νέους δημιουργούς που έχουν την ευκαιρία να πάνε εκεί να δείξουν τις ταινίες.
0: Στο φυσικό που περάσατε, τελειώσατε φυσική το τμήμα.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Στο Αριστοτέλειο δεν το τελείωσα.
0: Δεν το τελειώσατε, τα παρατήσατε.
1: Όχι, το άφησα, ναι.
0: Για να πάτε στο κινηματογράφο μετά, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και που μετά μπορέσατε να διευρύνετε τις γνώσεις σας στον κινηματογράφο, υπάρχει κάποια σχολή.
1: Εγώ σπούδασα θεωρία κινηματογράφου στην Αγγλία.
0: Γι' αυτό, γιατί στην Ελλάδα τώρα αρχίζει να στείνεται κάτι με την Ακαδημία τη Νέα
1: Έχει κάποια
0: τεχνών.
1: Χρόνια, εντάξει, έχει τμήμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το οποίο λειτουργεί αρκετά χρόνια τώρα και βγαίνουν παιδιά από εκεί, νέα παιδιά αρκετά, με καλές δουλειές κιόλας. Εγώ έτυχε τότε να πάω στην Αγγλία, που έμεινα εκεί, ξέρω εγώ, δούλεψα κτλ. Και μετά και στην Τουρκία για κάποια χρόνια και επέστρεψα το 2016.
0: Και στην Τουρκία.
1: Ναι, ήμουν στην Κωνσταντινούπολη τρία χρόνια.
0: Ξέρετε τουρκικά?
1: Λίγα. Τα έχω ξεχάσει πλέον. Δεν μιλάω με κανέναν εδώ. Οπότε...
0: Λέω πως χρειάζονται και στην ταινία λόγω της Καπαδοκίας, λόγω των ηρώων.
1: Όχι, δεν θα έχουμε νομίζω. Δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Και λοιπόν ο χώρος μετά πώς σας κέρδισε, αρχίσατε να κάνετε ταινίες μικρού μήκους, μπήκατε κατευθείαν στις μεγάλες μήκους.
1: Όχι, μικρού μήκους, είτε ασκήσεις στην αρχή σχολή, είτε μετά με φίλους όπως ξεκινάνε όλοι. Ναι. Μετά ήρθε η πρώτη ταινία με την οικονομική βοήθεια τέλος πάντων του κέντρου κινηματογράφου τότε. Ναι. Κάναμε τον Άβανο, έχω κάνει ένα ντοκιμαντέρ στην σκηνοθετήση με τον Ονούρ Μπακίρ στην Τουρκία για την εξαγοράσιμη στρατιωτική θητεία.
0: Α, ντοκιμαντέρ αυτό.
1: Ναι, αυτό το ντοκιμαντέρ μεγάλο μήκους.
0: Ενδιαφέρον.
1: Είχε γίνει το 2016. Και μετά δουλεύαμε, αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω στον Άβανο που επιτέλους.
0: Είναι το αγαπημένο σας παιδί. Ξεκίνησε από μωράκι, από μικρού μήκους, το 2017 και φτάσαμε σχεδόν 10 χρόνια μετά, το 2026. Το 2027 μάλλον θα βγει, ή όχι, πώς το βλέπετε.
1: Ναι, το 2027.
0: Οπότε μια δεκαετία μετά θα έχουμε και τη μεγάλη μήκους ταινία. Τώρα για το story. Δεν ξέρω τι μπορείτε να αποκαλύψετε ή τι όχι. Δεν θέλουμε να κάνουμε και spoiler εννοείται, αλλά νομίζω μια περιγραφή έτσι για την ιστορία θα τη θέλαμε για τους ήρωες.
1: Μπορούμε να πούμε ότι έχει να κάνει με την απόπειρα επαναπροσέγγισης ενός πατέρα που λείπει 10 χρόνια από τον τόπο και την επιστροφή του και την απόπειρα του να δεθεί πάλι με τον έφηβο πλέον γιο του και όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε μια τέτοια πορεία.
0: Χωρισμένοι γονείς και φύγει, παράτησε την οικογένεια και επιστρέφει. Μάλιστα. Και βρίσκει πλέον το γιο του έφηβο.
1: Βρίσκει το γιο του έφηβο και έχει να τον δει και 10 χρόνια. Προφανώς έχει αλλάξει και ο τόπος, όπως εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα.
0: Ασφαλώς.
1: Και γενικά συναντά ένα σύμπαν που είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που είχε αφήσει πίσω, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει.
0: Έχουμε συγκρούσεις, έχουμε τη σχέση πατέρα-γιου, δηλαδή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ταινίας.
1: Και
0: αυτό
1: όχι
0: το θέμα.
1: Μόνο και ένα ευρύτερο κοινωνικό πατριαρχικό, αν θέλετε, κιόλας έτσι περιβάλλον.
0: Θέλω να δω και τις κοινωνικές προεκτάσεις που δίνεται. Ναι. Φαντάζομαι θα υπάρχουν.
1: Ναι,
0: και πολιτικές πιθανόν, γιατί έχουν αλλάξει πολλά μέσα σε 10 χρόνια όταν ένας φεύγει από τον τόπο και επιστρέφει και βρίσκεται το γιο του μετά μεγαλύτερο και μια άλλη κατάσταση.
1: Άμεσες αναφορές και στην κατάσταση των συνόρων και στα χωριά εδώ και στον τόπο που έχει ερημώσει. Το οποίο φαίνεται και στην ταινία. Δηλαδή τα γυρίσματά μας είναι σε διάφορα χωριά στο Βόρειο Ευρώπη.
0: Για πάμε σε αυτά τώρα. Τι προγραμματίζετε από τη Δευτέρα? Ήδη κάνατε την προεργασία. Είστε εδώ με τους συνεργάτες σας από την προηγούμενη Δευτέρα. Από Δευτέρα ξεκινάτε όμως.
1: Ξεκινάμε.
0: Πόσο καιρό θα διαρκέσει το πρόγραμμα?
1: 5 εβδομάδες είναι η κύρια φωτογραφία που λέμε. Και άλλη τα κύρια γυρίσματα. Και άλλη μια εβδομάδα έξτρα, η έκτη εβδομάδα χωριστοποιούς, όπου θα επικεντρωθούμε σε πλάνα φύσης.
0: Χωριστοποιούς.
1: Χωριστοποιούς,
0: θα μονταριστούν μετά και θα ενταχθούν στο σύνολο της ταινίας. Πολύ ωραία. Τι έχετε επιλέξει από τόπους στην περιοχή?
1: Μια τεράστια γκάμα από μέρη που μας άρεσαν πολλά, μάλιστα μας άρεσαν και δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε.
0: Ωραία. Να έχετε επιλογές πολλές, να μην ξέρετε τι να πρωτοχρησιμοποιήσετε. Καλό
1: είναι
0: αυτό.
1: Ναι, μιλάμε τώρα. Πολλά από τα γυρίσματα θα γίνουν στο χωριό Πραγκή, αλλά θα πάμε μέχρι τη Μιλιά, μέχρι το Ασπρονέρι, στο Αμόριο έχουμε γυρίσματα. σε διάφορα πιο.
0: Και άλλα στη, πολλά. Μιλάμε και για ερυπωμένα ναι. χωριά,
1: στη Μηλιά,
0: με πολύ λίγο κόσμο ναι. πια, πολύ ναι. μικρό πληθυσμό. Υπάρχει ναι. λόγο συγκεκριμένο που πάτε σε αυτά.
1: Κάποια είχαν να κάνουν με τις ανάγκες της ιστορίας και του σεναρίου. Ναι. Οπότε προσπαθήσαμε να βρούμε μέρη τα οποία θα είναι πιστά και στην ιστορία.
0: Πού υποτίθεται ζει η οικογένεια, η κεντρική οικογένεια.
1: Σε ένα χωριό στο Βόρειο.
0: Σε χωριόζει, έτσι, ναι, ναι. όχι σε πόλη.
1: Όχι, οπότε όχι, έτσι. Δεν έχει σχέση. Ναι,
0: ναι, καταλαβαίνω.
1: Το τοπίο είναι σε χωριό το οποίο το βλέπουμε. Ναι. Μια σειραφή, αν θέλετε, διαφορετικών χωριών, mm-hmm. Σε μια κατάσταση όπως επικρατεί τώρα. Δεν φτιάχνουμε προφανώς ναι. ένα κινηματογραφικό σύμπαν, αλλά ακολουθούμε λίγο και την πραγματικότητα που ισχύει στο.
0: Είναι πιο ρεαλιστικό όλο το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ο ρεαλισμός είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και ωραία. Προσπαθούμε να το εντάξουμε όσο γίνεται παραπάνω στην ταινία μας.
0: Να δούμε τους συντελεστές. Εσύ είσαι ο σκηνοθέτης.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Χαραμής είναι ο σκηνοθέτης, φίλες και φίλοι. Οι υπόλοιποι ποιοι είναι.
1: Συν σεναριογράφος μαζί με εμένα είναι ο Χρήστος ο Κυθρεώτης.
0: Έχετε γράψει και το σενάριο,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Μαζί. Ναι, με τον Χρήστο. Φωτογράφος είναι ο Κλαούντιο Μπολιβάρ.
0: Ήταν ο ίδιος φωτογράφος και της μικρού μήκους της ταινία. Συνεργάτη σας, λοιπόν.
1: Στην παραγωγή είναι ο Αλέξιο Τσουκαλάς και η Pan Digital, mm-hmm. η εταιρεία που έχει αναλάβει την παραγωγή της ταινίας. Διευθυντής της παραγωγής είναι ο Γιάννης ο Σαβίδης. Μουσική θα γράψουν οι Thrax Punks.
0: Σε αυτούς ήθελα να σταθούμε ναι. λίγο. Περίμενα να τους πείτε, να τους αναφέρετε.
1: Καλά,
0: είναι τόσοι συντελεστές. Μετά θα πάμε στους τοπιούς, φίλες και φίλοι, να μάθουμε και ποιοι παίζουν βέβαια. Οι Thrax Punks, λοιπόν. Πώς
1: προέκυψαν. Ναι. Πρώτα απ' όλα να αναφέρω εδώ ότι ένας από τους λόγους που είμαστε και εδώ και που ξέρω εγώ τον τόπο είναι ένας αδελφικός μου φίλος, ο Σωτήρης Μπεραμάκης,
0: ναι.
1: που είναι κτηνίατρος εδώ στην περιοχή.
0: Στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.
1: Ναι. Με τον οποίο, μέσω του οποίου γνώρισα αυτόν τον τόπο πολύ καλύτερα από επισκέψεις που έκανα εδώ και... Και ήταν και ο ίδιος που πριν από αρκετά χρόνια μου, θυμάμαι σε ένα τηλέφωνο, μου είχε πει «Άκου λίγο τους Thrax Punks, άκου λίγο μια καινούργια μπάντα» και από εκεί ξεκίνησα, ας πούμε, την πρώτη μου επαφή.
0: Το έναυσμα δόθηκε από εκεί λοιπόν και η πρώτη γνωριμία με την μπάντα
1: ναι.
0: από τον Σωτήρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Μετά, εντάξει, μας άρεσε και σαν μουσική, αλλά
0: καλά,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι μόνο να σ' αρέσει.
0: Να ανακαλύψει κανείς όμως, ναι. να ξέρει ότι αυτό τους...
1: Και κάτι
0: ταιριάζει.
1: Που ταιριάζει, και κάτι που είναι από τον τόπο και κάτι που υφολογικά, αν θέλεις, ναι. είναι αυτό που πιστεύεις εσύ ότι εξυπηρετεί το όραμά σου. Μετά, μέσω του Σωτήρη, πάλι γνωρίσαμε τα παιδιά.
0: Mm-hmm. Τα οποία συνθέτουν τώρα ειδική μουσική για την ταινία, για την επένδυση
1: ναι,
0: της.
1: Ναι, θα είναι πρωτότυπη μουσική.
0: Πρωτότυπη μουσική με ακούσματα θρακιώτικα, παραδοσιακά στο ύφος τους,
1: ναι, ναι,
0: προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με τα όργανά τους, τις γκάιτες τους.
1: Ναι,
0: τα...
1: όλα αυτά.
0: Τους.
1: Μπορεί να πάρουν και κάποιο κομμάτι που ήδη έχουν δουλέψει, αλλά θα είναι πρωτότυπη μουσική.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Άλλο ένα στοιχείο. Έτσι, πιο ελκυστικό για εμάς τους στρατιώτες να δούμε την ταινία μέσα σε όλο το υπόλοιπο βεβαίως.
1: Ναι,
0: και,
1: νομίζω
0: και η μουσική επένδυση.
1: Να είναι διαφορετικό. Δηλαδή,
0: συνδέονται όλα.
1: Ναι, ήταν κάτι που το θέλαμε και ταυτωτικά
0: μπράβο.
1: Για την ταινία.
0: Έχουν ξεκινήσει να γράφουν μουσική, θα δουν την ταινία. Πώς γίνεται αυτό συνεργατικά τώρα.
1: Η πρώτη προσέγγιση, αν θέλεις, ήταν μέσω του σεναρίου. Δηλαδή ναι. στείλαμε το σενάριο στα παιδιά, κάναμε μια κουβέντα, μιλήσαμε για διάφορες αναφορές. Και καταλήξαμε στο ότι με όλα αυτά που είπαμε, αυτοί αρχίζουν να δουλεύουν σε κάποια θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία μετά θα τα δούμε μαζί και θα τα εξελίξουμε.
0: Πού θα
1: ενταχθούν
0: και ανάλογα
1: με ποιον
0: τρόπο.
1: Με τις ανάγκες του μοντάζ.
0: Πάμε να δούμε και τους πρωταγωνιστές, τους συντελεστές που θα βλέπουμε τώρα επί της οθόνης.
1: Ναι, λοιπόν, πρωταγωνιστής είναι ο Χρήστος Πασαλής. Mm-hmm. Και μαζί του πλησιώνεται στην ουσία από ένα μεγάλο cast, στο οποίο συναντάμε την Αγγελική Παπούια, τον Νίκο τον Γεωργάκη, τον Αχιλέα τον Χαρίσκο, τη Μαριάνθη την Παντελοπούλου, τον Πατή Κουτσάφτη και τον μικρό Αστέρι Ρημαγμό. Μικρό, 20 χρονών, δεν είναι τόσο μικρός πλέον. Ο γιος, ναι.
0: Ο γιος, μάλιστα.
1: Ο μικρότερος του cast.
0: Ναι, αλλά παίζει τον έφηβο. Η ερμηνευτική
1: ναι, ναι.
0: ηλικία θα είναι μικρότερη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και αυτή είναι η βασική πάνω σε αυτούς τους χαρακτήρες λοιπόν στην όλη ιστορία. Θα χρειαστείτε όμως και πολλούς βοηθητικούς, μαθαίνουμε. Μάθαμε δηλαδή ήδη και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πάρα πολύ οι συντοπίτες μας σε αυτό. Για να δούμε
1: πάρα
0: και αυτή την πλευρά.
1: Και ευχαριστούμε για τη βοήθεια πρώτα απ' όλα, να το πούμε και αυτό, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε να ευχαριστούμε ανθρώπους που είναι κοντά μας. Αλλά έχει γίνει ένα κάλεσμα ήδη στο θέατρο Διόνυσος, όπου πάρα πολλοί δώσαν το παρόν και με τη βοήθειά σας.
0: Μεγάλη συμμετοχή, πρόσμενα μεγάλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και εγώ εντυπωσιάστηκα. Ήταν εκπληκτικό.
1: Όντως, αλλά...
0: Κάθε ηλικία, κυρίως γυναίκες όμως, αυτό ήταν επίσης ένα άλλο.
1: Αυτό ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε.
0: Ήρθαν και κάποιοι άντρες, αλλά πάρα πολλές γυναίκες.
1: Νομίζω ότι οι άντρες είναι λίγο πιο ντροπαλοί.
0: Ίσως αυτό, διστακτικοί.
1: Ναι. Αλλά υπάρχει ακόμα ένα ανοιχτό email, το οποίο μπορούμε να το δώσουμε κιόλας. Δεν το έχω εγώ πρόχειρο, αλλά φαντάζομαι.
0: Θα το δω εγώ, κάτι έχει να κάνει με την ταινία και την παραγωγή. Θα το δω τώρα αμέσως.
1: Ναι, στο οποίο να... μπορούν να στέλνουν, όποιος ενδιαφέρεται τουλάχιστον, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και δύο φωτογραφίες, μία προσώπου, μία ολόσωμη.
0: Είναι orestiadacasting@gmail.com. Orestiadacasting, μία λέξη ενιαία, με λατινικούς χαρακτήρες εννοείται, @gmail.com.
1: Ναι, που ακόμα είναι ανοιχτό.
0: Μέχρι Κυριακή είναι. Μέχρι την Κυριακή, γιατί όσο νωρίτερα κανείς δηλώσει συμμετοχή, τόσο πιο εύκολο θα γίνει το έργο των ανθρώπων αυτών που πρέπει να επιλέξουν τους συνεργάτες τους.
1: Όλες οι ηλικίες, άντρες, γυναίκες, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Από εκεί πέρα, ανάλογα με τις ανάγκες.
0: Τι τους χρειαζόμαστε όλους αυτούς, τι τους χρειάζεστε?
1: Υπάρχουν αρκετές σκηνές όπου θα έχουν κόσμο. Είτε αυτές είναι σε ταβέρνες όπου θα τρώνε, είτε είναι σε κάποιο μπαρ νυχτερινό, είτε είναι.
0: Σε εξωτερικούς χώρους.
1: Σε εξωτερικούς χώρους, σε εσωτερικούς.
0: Σε στο σταθμό του τρένου, πιθανόν. Ναι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Στο σταθμό,
0: κάτι
1: όχι,
0: από την υπόθεση
1: αλλά,
0: που. Όχι.
1: Στα νεκροταφεία που έχουμε ένα μνημόσυνο. Εκεί θα θέλουμε και λίγο πιο μεγάλους σε ηλικία.
0: Σωστά.
1: Αυτό θα γίνει στη Μιλιά.
0: Στη Μιλιά,
1: της Μιλιάς, στο ποτάμι δίπλα. Υπάρχουν ανάγκες αρκετές. Δηλαδή, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Οποιαδήποτε ηλικία.
0: Υπάρχει περίπτωση κάποιος να παίξει και λίγο περισσότερο με κάποιες ατάκες, πιθανόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
1: Ατάκες λίγο πιο δύσκολο, αλλά είμαστε πάντα ανοιχτοί. Στο γύρισμα μπορεί να προκύψει κάτι και να γίνει. Αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εγγυηθούμε.
0: Αυτά όλα μέσα στις επόμενες 5 εβδομάδες. Το πρόγραμμα θα κυλάει ανάλογα και θα καλείτε όσους χρειάζεστε την επόμενη μέρα. Οπότε να ξέρουν
1: από πιο πριν,
0: όχι μόνο μια μέρα πριν.
1: Θα υπάρχει μια συνεννόηση.
0: Το λέω για αυτούς οι οποίοι διστάζουν ακόμα ίσως να δηλώσουν συμμετοχή, γιατί δεν τους βολεύει ο χρόνος. Θα το ξέρουν από πριν αν μπορούν να ανταποκριθούν. Ας δηλώσουν συμμετοχή τώρα και αν δεν μπορέσουν.
1: Οι μέρες και οι ώρες των γυρισμάτων έχουν ήδη καθοριστεί και σε περίπτωση που επιληχθούν κάποια άτομα θα
0: γνωρίζουν το πρόγραμμα.
1: Και αν μπορούν φυσικά και είναι διαθέσιμοι για συγκεκριμένες ώρες και μέρες.
0: Πολύ ωραία. Οπότε συνεχίζετε μέχρι την Κυριακή αν θέλετε και ενδιαφέρεστε στο email orestiadacasting@gmail.com για συμμετοχή. Μια φωτογραφία χρειάζεται για κάποια στοιχεία που ζητούνται.
1: Δύο φωτογραφίες, ναι. Μία προσώπου, μία ολόσωμη, άμα γίνεται.
0: Ναι, για να έχετε και εικόνα του τι θα χρησιμοποιήσετε και πού. Τώρα για τα νεκροταφεία λέτε συγκεκριμένες ηλικίες θέλετε και ανθρώπους. Για το μπαρ κάποιους άλλους, για την ταβέρνα.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Μπορούμε να βρούμε για όλες τις ηλικίες, είτε άντρες είτε γυναίκες, ρόλους που.
0: Πόσο έτοιμοι πλέον είστε, έγινε όλη η προεργασία, τη Δευτέρα ξεκινάτε. Τι έμεινε, έχουμε εκκρεμότητες.
1: Εκκρεμότητες πάντα υπάρχουν.
0: Πάντα
1: υπάρχουν γιατί επειδή είναι και 5 εβδομάδες. Προφανώς δίνεις προτεραιότητα στις πρώτες εβδομάδες, οπότε οι τελευταίες εβδομάδες κάπως μένουν λίγο, όχι πιο πίσω, όλα είναι έτοιμα. Κάποιες εκκρεμότητες όμως πάντα υπάρχουν.
0: Ποιοι είναι οι συνεργάτες, οι υπόλοιποι συντελεστές, εννοώντας αυτοί που χρηματοδοτούν, που στηρίζουν, που υποστηρίζουν όλο αυτό το εγχείρημα?
1: Η ταινία στην ουσία υποστηρίζεται οικονομικά από τον ΕΚΟΜΕΔ, το παλιό κέντρο κινηματογράφου της Ελλάδος, και από την ΕΡΤ.
0: Ωραία.
1: Οπότε η ταινία και λόγω σύμβασης θα παιχτεί και στην ΕΡΤ.
0: Και εκεί θα τη δουν στη μικρή οθόνη όσοι δεν μπορούν να δουν στους κινηματογράφους όταν θα βγει.
1: Και στους κινηματογράφους.
0: Στο Συνεδιόνυσος θα έρθει σίγουρα στην Νέα Ορεστία, δεν υπάρχει περίπτωση μόλις αρχίσει να προβάλλεται. Πρώτη προβόλη ίσως να γίνει και πρεμιέρα μαζί με την Πανελλήνια Πρεμιέρα, να την έχουμε και στην Νέα Ορεστία και μάλλον θα επιδιώξουμε να το κάνουμε αυτό. Υπολογίζουμε για άνοιξη του 27, όλα αυτά όμως βέβαια είναι ρευστά, δεν είναι απολύτως βέβαια έτσι.
1: Είναι ρευστά, αλλά φαντάζομαι καλώς έχω των πραγμάτων. Θα δούμε τώρα, άνοιξη του 27. Ξέρετε τι, για να βγει στους κινηματογράφους μια ταινία στην Ελλάδα, άμα θέλεις να συμμετάσχεις στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, πρέπει πρώτα να πας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και μετά. Οπότε, ίσως.
0: Γι' αυτό θα ρωτούσα τι συμμετοχές πιθανές έχετε στο νου να υποβάλλετε. Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης θέλετε πάντως να το υποβάλλετε.
1: Ναι, εκεί σίγουρα. Από εκεί πέρα και
0: βλέπουμε,
1: θα δούμε. Ναι,
0: αν θα ακολουθήσει μια φεστιβάλική πορεία.
1: Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι στο χέρι σου. Πρώτα κάνεις την ταινία.
0: Σωστά,
1: και μετά. Εδώ να πω γιατί ξέχασα, επειδή αναφέρατε και το θέατρο, και την υποστήριξη που είχαμε από το Δήμο της Ορεστιάδας. Και το Δήμαρχο, αλλά και την Αντίμαρχο Πολιτισμού. Είχαμε και χθες μια συνάντηση.
0: Σε ποιο επίπεδο υπάρχει συνεργασία?
1: Νομίζω τα παραγωγικά δεν τα ξέρω βέβαια τόσο καλά,
0: όχι,
1: αλλά επειδή ήμουν
0: κάποια βοήθεια σε κάποιους
1: χώρους.
0: Κάποια
1: βοήθεια,
0: κάτι
1: ναι,
0: σε τεχνικό,
1: χώρους, οτιδήποτε ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει. Υπήρχε μια πολύ καλή διάθεση.
0: Είναι πολύ σημαντικό να αγκαλιαστεί και από τους τοπικούς φορείς και από την τοπική κοινωνία μια τέτοια παραγωγή, μια τέτοια προσπάθεια, μια τέτοια περίπτωση. Γιατί, όπως έλεγα από την αρχή, είναι κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό και που προβάλλει τρόπον τεινά την περιοχή, αλλά και μας φέρνει πιο κοντά στην τέχνη. Και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Όχι, έτσι είναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μιλούσαμε χθες και με παιδιά που είναι από εδώ και μου λέγανε, ας πούμε, ότι έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει κάτι αντίστοιχο εδώ. Και
0: το Τανκό των Χριστουγέννων θυμάμαι πιο χαρακτηριστικό, όμως, που έχει αρκετά χρόνια και έγινε μεταξάδες, αλλά συμμετείχαμε πολύ από εδώ. Και ένα σύριαλ που έγινε πολλά περισσότερα χρόνια πιο πίσω, στο Μέγκα, το Μαζί Σου, και πάλι συμμετείχαν κάποιοι. Εγώ αυτές τις δύο περιπτώσεις θυμάμαι χαρακτηριστικά.
1: Οπότε
0: έχει πραγματικά πάρα πολύ καιρό να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, οπότε είναι ευκαιρία, και επειδή και εγώ έρχομαι από από επαρχία και ναι. από τη Δράμα, τέλος πάντων, στη Βόρεια Ελλάδα. Ξέρω ότι δεν είναι και πολλές οι ευκαιρίες και για παιδιά από εδώ.
0: Και
1: από
0: οι εμπειρίες, οι διαφορετικές. Μπορεί να αποκτήσει κανείς μέσα στην καθημερινότητά του. Αυτές τις 5 εβδομάδες για κάποιους μπορεί να τους χαραχτούν στη μνήμη πολύ δυνατά.
1: Μακάρι.
0: Γιατί
1: μακάρι,
0: όχι. Μακάρι. Έστω και με τη συμμετοχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας ευχηθούμε μεγάλη επιτυχία, τεράστια επιτυχία. Να πάρετε σας όλα τα βραβεία του κόσμου σε όλα τα φεστιβάλ που μπορεί να πάει μια τέτοια ταινία.
1: Ας κάνουμε μια καλή ταινία πρώτα.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιατί αν δεν είναι καλή ταινία, όλα τα υπόλοιπα δεν θα ακολουθήσουν έτσι όπως τα ευχόμαστε.
1: Ναι.
0: Να είναι μια καλή ταινία και να έχει μια μεγάλη δημιουργική πορεία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Σας ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Για τη συμμετοχή εδώ στην εκπομπή και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Όλα τα υπόλοιπα επί της μεγάλης οθόνης πια, φίλες και φίλοι.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την άρωμα Εύρου.

0: από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
0: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
4: You broke my heart, 'cause I couldn't dance.
5: Έτσι ξενιάζουμε καθημερινά με το Χαγιάτη, φίλες και φίλοι. Αφού μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι, τι άλλο θέλουμε δηλαδή. Και σήμερα έχουμε πολλές προτάσεις στο μενού της ημέρας από το Χαγιάτη μας. Σήμερα Πέμπτη, το Χαγιάτη μας μαγείρεψε με αγάπη, με φροντίδα. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, τα νόστιμα και λαχταριστά σπιτικά μαγειρευτά φαγητά που χρειαζόμαστε στο τραπέζι μας. Για να δούμε, θα φάμε λαχανοντολμάδες σήμερα γεμιστούς με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο. Ή θέλουμε μοσχαράκι τρυφερό με μελωμένες μελιτζάνες στο φούρνο. Προτιμάτε μπριζολίτσες, χοιρινές, φούρνου. Ή ένα ωραίο σπαγκέτι θαλασσινών για παράδειγμα τώρα με σουπιά, με καλαμαράκι, με γαρίδες, με σάλτσα αρωματισμένη με βασιλικό. Αυτό το σπαγκέτι θαλασσινών έλειψε λίγο από το μενού τελευταία. Τη 40η το είχαμε πολύ πιο τακτικά, αλλά να το και σήμερα για όσους σας έλειψε, υπέροχο. Κοτόπουλο φιλέτο μπούτι με μέλι και σουσάμι στο φούρνο, αυτό δεν περιγράφεται. Με λόγια καθόλου τίποτα, όχι. Απολαύστε το μόνο. Κοτόπουλο φιλετάκι μπούτι με μέλι και σουσάμι στο φούρνο από το Χαγιάτη. Το κοτόπουλο σε όλες του τις μορφές και φιλετάκια κοτόπουλου σχάρας και κοτόπουλο τηγανιά κρασάτι με φρέσκα μανιταράκια και πιπεριές. Και κοτόσουπα με αυγολέμονο δυναμωτική. Και σνίτσελ κοτόπουλο αν προτιμάτε, είπαμε. Με όλους τους τρόπους μαγειρεμένο το κοτόπουλο στο Χαγιάτη το βρίσκουμε καθημερινά και με νέες εκπλήξεις και προτάσεις κάθε φορά. Να, όπως τώρα εδώ πέρα, μελωμένο και με σουσάμι το φιλετάκι το μπούτι. Αλλά και λαζάνια, αν θέλετε, με στρώσεις κιμά, μπεσαμέλ και τυριά και γεμιστά. Κλασική αξία αυτό. Τα γεμιστά, ντοματούλες, πιπεριές με κιμά και ρύζι. Μπιφτέκια γεμιστά. Εδώ δύο ειδών γεμίσεις. Μία μπιφτέκια γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα και τα μπιφτέκια τα ζουμερά τα γεμιστά με φέτα και ντομάτα. Επίσης, το Χαγιάτι τα βρίσκουμε σήμερα. Και μουσακά και κανελόνια και παστίτσιο και φακές και μπάμιες και φασολάκια για τα λαδερά μας και γίγαντες φούρνου. Όλα θα σας τα πω. Πάρτε στο 25520-225-25 να τα μάθετε όλα, να κάνετε και την παραγγελία σας, να σας έρθουν και στο χώρο σας, να μην χρειαστεί να κάνετε τίποτα άλλο, μόνο να απολαύσετε το λαχταριστό Χαγιάτι στο τραπέζι σας τόσο εύκολα. Με ένα τηλεφωνηματάκι. Ή πάτε Κωνσταντινούπολος 179 και εκεί από κοντά, να μην ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε δηλαδή. Χαγιάτι είναι αυτό. Ευχαριστούμε Χαγιάτη και σήμερα που μας μαγείρεψε στο σπιτικό μας το φαγάκι και πάμε και στα υπόλοιπα τώρα φίλες και φίλοι να δούμε τα άλλα θέματά μας, ότι έχει απομείνει μέχρι τη μία, έχουμε 20 λεπτάκια ακόμα, έχουμε χρόνο να

Σταθούμε και σε αυτήν την πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Έκανα μια αρχική αναφορά νωρίτερα το πρωί στην εκπομπή, αλλά τώρα να τη δούμε λίγο αναλυτικότερα την υπόθεση αυτή, διότι ήταν χτες μια σημαντική μέρα, όπως λέει και η ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, καθότι για πρώτη φορά χορηγήθηκε θεραπεία. Τώρα αυτή η θεραπεία, δεν ξέρω πώς προφέρεται, θα το διαβάσω έτσι όπως το βλέπω. Lutetium 177 PSMA, λέει. Αυτή είναι η θεραπεία που έγινε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και φυσικά δεν καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Θα το μάθουμε τώρα. Χορηγήθηκε επιτυχώς θεραπεία σε ασθενή με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Μια θεραπεία που αντιπροσωπεύει μια από τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες μορφές θεραπείας της πυρηνικής ογκολογίας παγκοσμίως. Πρόκειται δηλαδή για μια στοχευμένη ραδιοισοτοπική θεραπεία ακριβίας, η οποία κατευθύνεται ειδικά στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη που εκφράζουν το μόριο PSMA, επιτρέποντας την εκλεκτική καταστροφή τους με ελάχιστη επιβάρυνση των υγιών ιστών. Η εισαγωγή αυτής της θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης αποτελεί ένα σημαντικότατο ορόσημο, καθώς μέχρι πρόσφατα πολλοί ασθενείς ήταν υποχρεωμένοι να μετακινούνται σε μεγάλα κέντρα της χώρας προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε τόσο εξειδικευμένες θεραπευτικές επιλογές. Τώρα το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ως το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο νοσοκομείο της περιφέρειάς μας, καλύπτει τις ανάγκες ενός μεγάλου γεωγραφικού διαμερίσματος της χώρας και εξυπηρετεί χιλιάδες ογκολογικούς ασθενείς κάθε χρόνο. Η δυνατότητα χορήγησης αυτής της θεραπείας επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την προσήλωση του νοσοκομείου στην παροχή υψηλού επίπεδου σύγχρονης και εξατομικευμένης ογκολογικής φροντίδας. Έχουμε και τη δήλωση του Διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Ογκολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κ. Δημήτριος Ματθαίος, ο οποίος λέει πως η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, καθώς πλέον μπορούν να έχουν πρόσβαση στην περιοχή τους σε θεραπείες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν διαθέσιμες μόνο σε ελάχιστα εξειδικευμένα κέντρα διεθνώς. Και ευχαριστεί με την ευκαιρία θερμά την επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος πυρηνικής ιατρικής, την κυρία Βαλσαμάκη Πιπίτσα, για την καθοριστική συμβολή της στο να ξεκινήσουν αυτή τη νέα θεραπεία στο νοσοκομείο. Ευχαριστεί επίσης θερμά, λέει, τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Ρούφο, καθώς και τον αναπληρωτή διοικητή, τον κύριο Γκοτσίδη, που στάθηκαν αρρωγοί στην προσπάθειά τους. Καταλήγοντας την ανακοίνωσή της η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, σημειώνει πως η σημερινή μέρα, αναφερόμενη στη χτεσινή, σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πιο προηγμένες αντικαρκινικές θεραπείες που είναι διαθέσιμες διεθνώς. Οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη πλέον στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπορούν να λαμβάνουν θεραπείες αιχμής, οι οποίες αποτελούν μέρος της πλέον σύγχρονης θεραπευτικής πρακτικής παγκοσμίως, χωρίς να χρειάζεται να απομακρύνονται από τον τόπο κατοικίας τους και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Στην Αλεξανδρούπολη θα γίνεται αυτό, εντάξει. Για τους κατοίκους τώρα του υπόλοιπου Εύρου, της υπόλοιπης Τράκης, θα απομακρύνονται από τον τόπο κατοικίας τους και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Θα πρέπει να πάνε στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά είναι και αυτό πολύ σημαντικό, σημαντικότατο. Απλά η αναφορά αυτή έχει να κάνει μόνο με τους Αλεξανδρουπολίτες, έτσι όπως τη βλέπουμε στην ανακοίνωση. Ενώ το θέμα αφορά σε όλη τη γεωγραφική έκταση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και δεν αναρωτιόμουν, οπότε δεν προκύπτει από ό,τι βλέπω από την ανακοίνωση, αν αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες μορφές καρκίνου, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι στοχευμένη μόνο για τον καρκίνο του προστάτη. Αυτή η συγκεκριμένη χορήγηση της θεραπείας, η Lutetium 177 PSMA. Και σίγουρα είναι μια πολύ σοβαρότατη, σημαντική, θετική εξέλιξη για την υγεία μας αυτή.

0: συνεδριάζει αύριο και το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, φίλες και φίλοι, με πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συγκεκριμένα 23 θέματα θα απασχολήσουν τους δημοτικούς μας συμβούλους του Δήμου Ορεστιάδας. Συνεδρίαση που θα γίνει αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει κάποια ενδιαφέροντα, σημαντικά θέματα, κάποια όμως διαδικαστικά, τυπικά, που απλά πρέπει να αποφάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, να λάβει αποφάσεις δηλαδή για αυτά ως οφείλει. Ενώ άλλα αναμένεται να συζητηθούν προφανώς λίγο περισσότερο και πολύ περισσότερο. Αναλυτικά όλη η ανακοίνωση με το κάλεσμα, την πρόσκληση δηλαδή της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, της κυρίας Μανάβη, προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, στο radioevros.gr μπορείτε να τη βρείτε. Συνοπτικά να σας πούμε ότι θα συζητηθεί η αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση πρώτη της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους του 2026. Καλά, ο προϋπολογισμός, πολύ συζητημένο το θέμα, άργησε πάρα πολύ να εγκριθεί, να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο στην Ορεστιάδα, σε πολλούς δήμους, με διάφορα προβλήματα σε όλη τη χώρα επί της συγκεκριμένης διαδικασίας. Τώρα έχουμε και την πρώτη αναμόρφωση που έρχεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Ορεστιάδας. Έχουμε και την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου προγραμματικής περιόδου 24-28 για το Δήμο. Εισηγείται το επιχειρησιακό σχέδιο ο ίδιος ο Δήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Μετά, η 30η συνάντηση νέων Φεστιβάλ Άντρας 2026, προσυζήτηση και έγκριση, ο καθορισμός των αντιτίμων εισόδου, των εισιτηρίων δηλαδή. Να θυμίσουμε ότι στην Δημοτική Επιτροπή πέρασε κατά πλειοψηφία το θέμα. Έχουν γνωστοποιηθεί οι τιμές, αλλά όχι επισήμως, με την έννοια ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί με δελτίο τύπου, με ανακοίνωση από την διοικητική, από την Οργανωτική Επιτροπή, διότι πρέπει να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι τιμές, αλλά έχουν γνωστοποιηθεί λόγω του ότι η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής διαυγώς εμφανίστηκε στο Διάβγεια. Σας μεταφέραμε αρχικά ραδιοφωνικά τις τιμές. Τώρα μην τις επαναλαμβάνουμε, να δούμε αύριο τι θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί μπορεί και κάτι να αλλάξει. Όπως και πέρσι, να θυμίσουμε, με κάποιες προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων, κάποια πράγματα τροποποιήθηκαν στο τέλος για τις τιμές στη συνάντηση νέων του Φεστιβάλ Άρδα. Τώρα αύριο σίγουρα θα είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί αρκετά. Τα οικονομικά της 30ης συνάντησης νέων Φεστιβάλ Άρδας 2026, με τα εισιτήρια να έρχονται προς έγκριση. Μετά έχουμε μνημόνιο συνεργασίας στο Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το Δήμο Ορεστιάδας. Το εισηγείται επίσης ο Δήμαρχος ο κ. Παπαδόπουλος. Έγκριση ισολογισμού για την διαδημοτική επιχείρηση αξιοποίησης και ανάδειξης ποταμού Άρδα για το έτος 2025. Ή που θα περάσει άμεσα γρήγορα χωρίς πολλά γιατί είναι ισολογισμός, ή που θα συζητηθούν και εδώ διάφορα πάλι και θα αρχίσουν την παραθέση όπως κάθε φορά όταν έχουμε θέμα διαδημοτικής επιχείρησης αξιοποίησης και ανάδειξης ποταμού Άρδα, προκύπτουν ζητήματα. Αυτή τη φορά ευχόμαστε όχι, να κυλήσει ήσυχα το θέμα. Μετά έγκριση παραχώρησης διάφορων χώρων για διάφορες εκδηλώσεις σε διάφορους φορείς. Μια μεγάλη σειρά, τα περισσότερα από τα 23 θέματα αφορούν σε παραχωρήσεις ή σε εκμισθώσεις χώρων. Συνεπώς αυτά είναι, είπαμε, τα γνωστά διαδικαστικά, τα τυπικά. Αύριο στις 7 λοιπόν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν βλέπω να προλαβαίνουμε πολλά ακόμα. Στο Δήμο Σουφλίου θα πάμε και στο δεύτερο Silk City Run, τον αγώνα δρόμου Σουφλίου που έρχεται 27 Ιουνίου. Και ο Δήμος Σουφλίου, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με την υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων Σουφλίου, διοργανώνει φέτος τους αγώνες δρόμου Silk City Run. Δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα αυτό ελληνικά, είναι μεταξωτή πόλη, δρόμος μεταξωτής πόλης, κάπως έτσι. Silk City Run. Αγώνες δρόμου στο Σουφλί το Σάββατο 27 Ιουνίου με σημεία εκκίνηση στην κεντρική πλατεία Σουφλίου, καθώς η πόλη του μεταξύ υποδέχεται δρομής κάθε ηλικίας σε μια μεγάλη αθλητική γιορτή, εκεί όπου η παράδοση και η ιστορία συναντούν τον αθλητισμό, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου, παρουσιάζοντας αναλυτικά τους αγώνες δρόμου που είναι των 10 χιλιόμετρων, ξεκινά στις 7 το απόγευμα. Των 5 χιλιόμετρων κάθε δρόμος έχει και το δικό του όνομα. Ο 10 χιλιόμετρων λέγεται Μετάξι, Silk Run. Ο 5 χιλιόμετρων λέγεται Κουκούλι, Cocoon Run. Του 1 χιλιόμετρου που είναι για παιδιά λέγεται Παιδιά και Οικογένεια, Kids Family Run. Και ο αγώνας δρόμου για αμαία λέγεται Ήρωες. Heroes, Heroes, Heroes Run. Κάθε αγώνας ξεκινάει 10 λεπτά, 1 τέταρτο μετά τον επόμενο, περίπου. Αρχίζουμε με τον αγώνα δρόμου για αμαία 200 μέτρων στις 6.30, 7 παρατέταρτο η οικογενειακή διαδρομή του 1 χιλιόμετρου για παιδιά και την οικογένεια, 7 παρά 5 ο αγώνας δρόμου των 5 χιλιόμετρων και ακριβώς στις 7 ο κεντρικός αγώνας δρόμου για τους δρομείς, τους έμπειρους που δηλώνουν συμμετοχή αυτό το διάστημα για να λάβουν μέρος σε αυτόν των 10 χιλιόμετρων. Για τους αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων μάλιστα θα υπάρχει και ηλεκτρονική χρονομέτρηση με σημείο ελέγχου στην εκκίνηση, ενδιάμεσο και τερματισμό. Και οι δρομείς θα φέρουν και το γνωστό ενσωματωμένο τσιπ ηλεκτρονικής χρονομέτρησης, μίας χρήσεως μαζί με το νούμερό τους. Οι εγγραφές μέχρι και τις 21 Ιουνίου, 10 μέρες ακόμα προθεσμία για τις εγγραφές που γίνονται ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουφλίου, souffli.gr. Και είναι δωρεάν, να θυμίσουμε. Οι εγγραφές στον αγώνα δρόμου αυτών. Βεβαίως πλησιάζει και ο αγώνας δρόμου Ορέστης, και αυτό να το θυμίσουμε, στο πλαίσιο των Ορεστίων 2026, όπως κάθε χρόνο, θεσμοθετημένος και αυτός πια, ο αγώνας δρόμου Ορέστης. Θα γίνει Κυριακή 21 Ιουνίου στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και Κωνσταντινούπολη, στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας. Είναι η πέμπτη χρονιά, ο πέμπτος αγώνας Ορέστης για τον Δήμο Ορεστιάδας, για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Οι συμμετοχές συνεχίζονται, οι εγγραφές δωρεάν και εκεί. Μπείτε στο... Πού να τα βρείτε τώρα όλα αυτά. Υπάρχουν σελίδες στο Facebook, αγώνας δρόμου Ορέστης λέγεται... Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας λέγεται άλλη σελίδα. Πιθανόν και ο Δήμος Ορεστιάδας θα έπρεπε κάπου να το αναρτήσει στο ορεστιάδα.gr. Δεν ξέρω αν έχει αναρτηθεί. Στο πρόγραμμα των Ορεστίων έχει ενταχθεί πάντως. 21 Ιουνίου, Κυριακή, ο πέμπτος αγώνας δρόμου με τρεις διαδρομές. Η μικρή των 800 μέτρων για παιδιά και οικογένειες. Και 10.30 το πρωί ξεκινάει την Κυριακή το πρωί. 11 παρατέταρτο εκκίνηση 2 χιλιόμετρων ο αγώνας και ο μεγάλος αγώνας των 5 και των 10 χιλιόμετρων στις 11 το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου ανάμεσα και στα αυτοκίνητα και στα αγροτικά μηχανήματα και σε όλα όσα επιδεικνύονται στην έκθεση αυτοκινήτων που θα γίνεται ταυτόχρονα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στους διπλούς δρόμους της Νέας Ορεστιάδας. Αυτά βεβαίως αναμένεται να εγκριθούν και από τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση χώρων. Για να υπάρχει και αυτή η τυπική πλευρά της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη διοργάνωση. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, με όλα αυτά θα πρέπει να σας αφήσουμε και σήμερα, να σας αποχαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι, για να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση με το Ευρωσκόπιο αύριο στις 10. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως σε μία ώρα και μαζί στο κεντρικό δελτίο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 2, όπως και στις 5.30 το απόγευμα σήμερα και αύριο. Εκτάκτως απουσιάζει η Σταυρούλα Κυλαδαράκη για πολύ σοβαρούς λόγους. Της ξαναστέλνουμε την αγάπη μας, τη συμπαράστασή μας και τις ευχές μας για να είναι καλά, να έχει δύναμη και να συνεχίσει. Για να προχωρήσουμε τώρα στη ροή της εκπομπής και να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή, να θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι το κατάστημα Κεραμιτσής. Θα ξεκινήσω από το κέντρο της πόλης Νέας Ορεστιάδας για ποδήλατα, για όργανα, γυμναστική, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί στην Κωνσταντινουπόλεως 198 και το αξιόπιστο συνεργείο του βεβαίως εντός του χώρου για τη συντήρηση, την επιδιόρθωση, τον τεχνικό έλεγχο του ποδηλάτου μας. Κεραμιτσής και ποδήλατο ταυτισμένες έννοιες και όργανα γυμναστικής και άθληση και σπορ όλα εκεί. Απέναντι ακριβώς πάμε Χαγιάτη, στην ίδια γειτονιά, Κωνσταντινούπολης 179. Τι θα φάμε σήμερα, ρωτάμε κάθε μέρα. Εμείς το έχουμε απαντημένο στη Νέα Ορεστιάδα, φίλες και φίλοι που μας ακούτε από αλλού. Χαγιάτη θα φάμε και σήμερα. Αυτή είναι η απάντηση, μία και μοναδική. Είναι το λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που έχουμε στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25 από το Χαγιάτη μας. Στη ΣΥΦΑ Εύρου στην Αλεξανδρούπολη ευχαριστούμε τον σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές, όλα εκεί στη ΣΥΦΑ Εύρου. Και βεβαίως το σύνδεσμο, μέλος αναπόσπαστο και ο δικός μας άνθρωπος, ο Δημοτίκαλης από τη Νέα Ορεστιάδα. Ένα όνομα, μια ιστορία στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Πάμε Top Charm, πάμε Ορεστιάδα Top Charm, πάμε και τη Δημότυχο Top Charm. Πάμε στο Βόρειο Εύρο να καλύψουμε τις ανάγκες μας για ομορφιά και υγεία στα άκρα μας, στα χέρια και στα πόδια μας. Το Top Charm επεκτάθηκε σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε το κεντρικό του βεβαίως στην Αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα των ταξί στη Νέα Ορεστιάδα για το Top Charm. Με όλα τα πλήρη τμήματά του, έχουμε όμως και το τμήμα ποδολογίας στο Διδημότυχο Ορφέως 21. Για ραντεβού στο Διδημότυχο 2553-020202. Για τη Νέα Ορεστιάδα 2552-025331. Για το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής του Βορείου Εύρου. Το κατάστημα ορθοπαιδικών και όχι μόνο ιατρικών ειδών, ανατομικών υποδημάτων, υπηρεσιών ύψης της κοινωνικής προσφοράς και φροντίδας. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, ευχαριστούμε. Δύο καταστήματα στο Βόρειο Εύρο πλέον και στο Διδημότυχο, εκτός από το κεντρικό στη Νέα Ορεστιάδα, Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία, και στο Διδημότυχο πλέον το νέο κατάστημα Ορεστιάδος 86 και διαδικτυακά προϊόντα pavlaanias.gr για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Θυμίζω το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις με ασφάλεια και με τους απαραίτητους μηχανισμούς για να μετακινηθούμε όταν χειριζόμαστε αμαξίδιο ή έχουμε άλλα κινητικά προβλήματα, είμαστε άτομα με αναπηρία. Να μετακινηθούμε και να πάμε όπου δικαιούμαστε με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία από το Δοβρίδι. Ήρθε να καλυφθεί και αυτό το κενό στην περιοχή, αλλά και τη μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Κατοίκον γίνεται από το Δοβρίδι, μελετάμε τον ύπνο μας, βρίσκουμε πιθανά προβλήματα που δεν θα τα φανταζόμασταν καν αλλιώς και βελτιώνουμε τη ζωή μας. 2552-024-027 και γι' αυτό στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Το κατάστημα Καραφιλίδης, κουφώματα, πόρτες τρακισμένες, κάγκελα, αυλόγυροι, αυλόπορτες, τέντες, περσίδες, σίτες, νέα συστήματα κουφωμάτων, αρτεύω με ινοενίσχυση, κορυφές θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες σε νέα χρωματισμούς, με υψηλή αισθητική. Ο Καραφιλίδης λοιπόν είναι αυτός και ακόμα περισσότερα εγγυημένα για μια ζωή. Καραφιλίδης και εμπιστοσύνη για μια ζωή, είναι ο ειδικός στο χώρο, ξέρει. Αυτόν εμπιστευόμαστε, τον καλούμε και βρίσκουμε ανταπόκριση, βρίσκουμε λύσεις στο δικό μας χώρο για τις δικές μας ανάγκες. 2552-022-106 για τον Καραφιλίδη. Και το παραδοσιακό κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλείος Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα βρίσκεται με εκλεκτά ντόπια κρέατα, μας εξυπηρετεί με γνώση και εμπειρία καθημερινά για να ξέρουμε τι βάζουμε στο τραπέζι μας, τι δίνουμε στα παιδιά μας, να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Κώστας Αποστολίδης, η επιλογή για το παραδοσιακό κρεοπολείο της Νέας Ορεστιάδας με διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Δεν ξεχνάμε, το Levanta Fest ξεκινάει αύριο. Levanta, φεστιβάλ Levanta στα κτήματα του Βάλτου Ορεστιάδας. Μακάρι να βοηθήσει ο καιρός, το ευχόμαστε όλοι να πάνε όλα περίφημα. Και δύο προσκλήσεις διαθέτει η διοργάνωση για εσάς, φίλες και φίλοι. Καλείτε στο 2552-029-413 για να τις διεκδικήσετε. Για το πρόγραμμα της Δευτέρας δωρεάν προσκλήσεις από το Άρωμα Εύρου για το Φεστιβάλ Λεβάντας που ξεκινάει αύριο και θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη. Και την Τρίτη ξεκινάει και το καλοκαιρινό πρόγραμμα των μικρών μελετητών. Είναι το νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης στη Νέα Ορεστιάδα. Μικροί μελετητές, αμέσως με το που κλείνουν τα σχολεία τη Δευτέρα, την Τρίτη αρχίζει το θερινό Summer Camp. 7 εβδομάδων μέχρι 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3 που εξυπηρετεί πολύ πολλές οικογένειες. Βεβαίως είναι λιγομελή και μικρά τα τμήματα. Λίγες οι θέσεις, πέφσατε. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, 6939-89-21-71. Στοιχεία επικοινωνίας για τους μικρούς μελετητές, το κινητό και 2552-30-1494 το σταθερό με υπεύθυνη την κυρία Μαρία Ζεμπέκη, για να γίνει το καλοκαίρι μας, το καλοκαίρι των παιδιών μας ακόμα πιο ευχάριστο και δημιουργικό μέσα από το παιχνίδι και τη μάθηση. Καλό μεσημέρι, ξεπεράσαμε το χρόνο μας, φτάσαμε ήδη 2 λεπτά μετά τη μία. Να έχετε ένα πολύ καλύτερο υπόλοιπο ημέρας, με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Ευχόμαστε υγεία και χαρά. Γεια χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552-30-1494. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πώς θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
14: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
15: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
14: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
15: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
16: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
17: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
2: Για περισσότερη ενημέρωση
1: μείνε εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Βουνό ή θάλασσα.
7: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
7: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
6: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
8: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
7: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25-932-22-982 ή στο www.eurocamp.gr.
9: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
10: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
11: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
3: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
12: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα'ρθει γνώμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Ράδιο Εύρος.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι 5η 11 Ιουνίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πατούνας. Σε προεκλογικό συναγερμό έθεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Ζήτησε την άμεση κινητοποίηση όλου του μηχανισμού, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της Ατζέντας 2030, στη βάση της οποίας θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία, έβαλε τη διαχωριστική γραμμή με τα άλλα κόμματα και έθεσε τα διλήμματα των επικείμενων εκλογών. Παρότι όλα τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών είναι στο τραπέζι, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πως αυτές θα διεξαχθούν το 2027. Όταν του επισημάνθηκε κατά την έξοδο του από το κτίριο του κόμματος στην Οδό Πειραιώς πως όσα είπε δείχνουν ετοιμότητα για εκλογές ανά πάσα στιγμή, υποστήριξε πως ο αγώνας είναι μαραθώνιος, αλλά για να τον κερδίσεις πρέπει να αναπτύξεις σταθερή ταχύτητα και ρυθμό από την αρχή της διαδρομής. Πάντως, ήδη έχει ξεκινήσει περιοδή σε όλη τη χώρα ο κ. Κυρανάκης, που εξελέγει χθες νέος γραμματέας του κόμματος, όπως και άλλα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Ήδη κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας επισκέπτονται νομού στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ σήμερα διεξάγεται η πρώτη πολιτική ακαδημία στελεχών στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκινά περιοδίες το Σάββατο με πρώτο σταθμό στη Ρόδο. Εν τω μεταξύ, ένα νέο σκάνδαλο φαίνεται να αγγίζει τον κρατικό μηχανισμό και την κυβέρνηση, προκαλώντας ισχυρούς πολιτικούς στριγμούς. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξάρθρωση ενός μεγάλου εγκληματικού κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι και μεσάζοντες διευκόλυναν την έκδοση παράνομων αδειών και έκαναν τα στραβά μάτια σε πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 335.000 ευρώ σε μετρητά. Οι βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι. Οι εξελίξεις αυτές πυροδότησαν άμεσες πολιτικές αναταράξεις, οδηγώντας σε δύο διαδοχικές παραιτήσεις ανώτατων κρατικών στελεχών. Συγκεκριμένα, την παραίτησή τους υπέβαλαν τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Αν και επισήμως επικαλέστηκαν προσωπικούς λόγους, οι αποχωρήσεις τους συνδέονται άμεσα με την υπόθεση, ενώ η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης αποτελεί η χθεσινή με την πρώτη επιτυχή χορήγηση θεραπείας με Lutetium 177 PSMA σε ασθενή με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Η συγκεκριμένη θεραπεία αντιπροσωπεύει μία από τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες μορφές θεραπείας της πυρηνικής ογκολογίας παγκοσμίως. Πρόκειται για μια στοχευμένη ραδιοϊσοτοπική θεραπεία ακριβίας, η οποία κατευθύνεται ειδικά στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη που εκφράζουν το μόριο PSMA, επιτρέποντας την εκλεκτική καταστροφή τους με ελάχιστη επιβάρυνση των υγιών ιστών. Η εισαγωγή της θεραπείας αυτής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς μέχρι πρόσφατα πολλοί ασθενείς ήταν υποχρεωμένοι να μετακινούνται σε μεγάλα κέντρα της χώρας προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε τόσο εξειδικευμένες θεραπευτικές επιλογές. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του νοσοκομείου, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης στις πιο προηγμένες αντικαρκινικές θεραπείες που είναι διαθέσιμες διεθνώς. Η καθηγήτρια της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας στο τμήμα των ΤΕΦΑ, Μαρία Μιχαλοπούλου, είναι η μοναδική υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρίτανη του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάδειξης νέας Πρετανικής Αρχής για τη θητεία 2026-2030. Σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή ακρόαση για την παρουσίαση της υποψηφιότητάς της, κατά την οποία θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιό της για την επόμενη μέρα του Ιδρύματος, ενώ θα παρουσιαστεί και η ομάδα των προτινόμενων αντιπριτάνεων. Ως προτινόμενος αντιπριτάνης, η επόμενη πρίτανη στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης, Μαρία Μιχαλοπούλου, προτείνει τη Μαρία Γρηγορίου στη θέση της αντιπρίτανη διεθνοποίησης και διοικητικών θεμάτων, τον Δημήτρη Καραμπατζάκη ως αντιπρίτανη οικονομικών και ανάπτυξης, τον Γεώργιο Μπρούφα ως αντιπρίτανη έρευνας και καινοτομίας και τον Γεώργιο Σιρακούλη ως αντιπρίτανη ακαδημαϊκών θεμάτων και ψηφιακής μετάβασης. Το πράσινο φως για την πρόσληψη 796 ατόμων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε δήμους και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι προσλήψεις αφορούν υπηρεσίες που λειτουργούν με αντίτιμο και οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως 8, 9 ή 11 μήνες. Για τον Εύρο, όπως προκύπτει από τον αναλυτικό πίνακα θέσεων, περιλαμβάνονται 21 θέσεις μόνο για το Δήμο Ορεστιάδας. Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών του ΑΣΕΠ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση των επιμέρους ανακοινώσεων με τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα. Στην Αδριανούπολη θα μεταβεί αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αφορμή της επίσκεψης αποτελεί η πανηγυρική επαναλειτουργία του ιστορικού τεμένου Σελιμίγε μετά την ολοκλήρωση των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασής του, καθώς και μια σειρά ομαδικών εγγενείων για νέα έργα υποδομής και εγκαταστάσεις στην Αδριανούπολη. Η κεντρική εκδήλωση για το Σελιμίγε, το οποίο αποτελεί το κορυφαίο αρχιτεκτονικό αριστούργημα του Μιμάρ Σινάν, θα πραγματοποιηθεί στην ομώνυμη πλατεία παρουσία του Τούρκου Προέδρου. Στο πλαίσιο της τελετής θα δοθούν επίσημα προς χρήση και άλλες σημαντικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στην περιοχή. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους κατοίκους της Αδριανούπολης να δώσουν το παρόν στην τελετή όπου αναμένεται μαζική προσέλευση πολιτών. Ήδη τα μέτρα ασφαλείας είναι τρακόντια από σήμερα που τοποθετούνται ειδικά κυκλειδώματα στο χώρο των εγγενείων. Η έναρξη του προγράμματος έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Σελιμιγέ. Το αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Ροδόπης δύο διακινητές, εκ των οποίων ο ένας Έλληνας και ο ένας Αλλοδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδημοτήχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν τον Έλληνα διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχυεπιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 4 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, χθες βράδυ, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν τον Αλλοδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 3 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Επίσης, συνελήφθη χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών ένας Αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, έχοντας αντικαταστήσει την εμπρόστια πινακίδα κυκλοφορίας με πινακίδα κυκλοφορίας που δεν χορηγήθηκε νόμιμα. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Τροχιάς Αλεξανδρούπολης. Ο καιρός. Ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, ο Εύρος παραμένει ανεπηρέαστος από τα φαινόμενα αστάθειας που εκδηλώνονται τις τελευταίες ημέρες σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Ωστόσο, από το μεσημέρι της αυριανής μέρας αναμένεται η διέλευση μιας ατμοσφαιρικής διαταραχής, η οποία θα αλλάξει αισθητά το σκηνικό του καιρού. Για αύριο Παρασκευή, λοιπόν, 12 Ιουνίου, από το μεσημέρι έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο καιρός θα καταστεί ιδιαίτερα άστατο στον Εύρο, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές μπόρες και ισχυρές καταιγίδες. Ο μετεωρολόγος του σταθμού μας, Χρυσόστομος Παρανός, προειδοποιεί πως ορισμένα από τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, συνοδευόμενα από ισχυρές ρηπές ανέμου λόγω της ανάπτυξης καταιγιδοφόρων νεφών μεγάλου κατακόρυφου ύψους. Όπως σημείωσε, οι συνθήκες αυτές απαιτούν προσοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που συνοδεύουν τις καταιγίδες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ακόμη και να επηρεάσουν την εξέλιξη πυρκαγιών σε περιπτώσεις που δεν εκδηλώνεται σημαντική βροχόπτωση. Η αλλαγή του καιρού θα συνοδευτεί και από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Ενώ σήμερα οι μέγιστες τιμές φτάνουν τους 32 βαθμούς, αύριο Παρασκευή δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, και ακόμη πιο δροσερό προβλέπεται το Σάββατο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται μόλις στους 23 ή 24 βαθμούς, δηλαδή έως και 8 ή 9 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη μέρα. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι στη Θράκη θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Θρακικό Πέλαγος και ιδιαίτερα στην περιοχή της Σαμοθράκης ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν ακόμη και τα 7 μποφόρ. Ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Πατούνας. Περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

που φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος σου.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η Νέα Δημοκρατία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τα κομματικά στελέχη σε πλήρη κινητοποίηση, παρουσιάζοντας την Ατζέντα 2030 και επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Στο μεταξύ, πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί εξάρθρωση κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Οι αρχές έχουν καταγράψει δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας, ενώ η υπόθεση συνοδεύτηκε από τις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων υπουργείων. Σημαντική εξέλιξη για την υγεία στην περιοχή μας, καθώς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης χορηγήθηκε για πρώτη φορά με επιτυχία η πρωτοποριακή θεραπεία σε ασθενή με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η μοναδική υποψήφια για την θέση του πρίτανη του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης για τη θητεία 2026-2030. Τέλος, αλλαγή του καιρού από αύριο στον Εύρο, με ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 9 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: 97,1 Radio Evros. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Κάθηκα απόψε στη σιωπή

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Ό,τι πιο αγνό.
5: Ό,τι πιο θρεπτικό.
4: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
5: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
5: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
4: Σουβλάκια.
5: Τεμάχια.
4: Παναρισμένα.
5: Λουκάνικα.
4: Κιμάς.
5: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
4: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
5: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
5: φρέσκα,
4: αγνά,
5: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
4: και σε χαμηλές τιμές.
5: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
4: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνο 2552 111 717.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα! Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο.
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
8: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
11: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η Νέα Δημοκρατία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τα κομματικά στελέχη σε πλήρη κινητοποίηση, παρουσιάζοντας την Ατζέντα 2030 και επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Στο μεταξύ, πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η εξάρθρωση κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Οι αρχές έχουν καταγράψει δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας, ενώ η υπόθεση συνοδεύτηκε από τις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων υπουργείων. Σημαντική εξέλιξη για την υγεία στην περιοχή μας, καθώς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης χορηγήθηκε για πρώτη φορά με επιτυχία η πρωτοποριακή θεραπεία σε ασθενή με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η μοναδική υποψήφια για την θέση του Πρίτανη Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης για τη θητεία 2026-2030. Τέλος, αλλαγή του καιρού από αύριο στον Εύρο. Με ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 9 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
10: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Βουνό ή θάλασσα?
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25-932-22-982 ή στο www.eurocamp.gr.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-120-130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η Νέα Δημοκρατία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τα κομματικά στελέχη σε πλήρη κινητοποίηση, παρουσιάζοντας την Ατζέντα 2030 και επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Στο μεταξύ, πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η εξάρθρωση κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Οι αρχές έχουν καταγράψει δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας, ενώ η υπόθεση συνοδεύτηκε από τις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων Υπουργείων. Σημαντική εξέλιξη για την υγεία στην περιοχή μας, καθώς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης χορηγήθηκε για πρώτη φορά με επιτυχία η πρωτοποριακή θεραπεία σε ασθενή με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η μοναδική υποψήφια για την θέση του Πρίτανη Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης για τη θητεία 2026-2030. Τέλος, αλλαγή του καιρού από αύριο στον Εύρο, με ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 9 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα

τα χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας. Γεννά

πάντα σου καινούρια, με έπιπλα λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί,

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος, εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Ράδιο Εύρος.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι 5η 11 Ιουνίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πατούνας. Σε προεκλογικό συναγερμό έθεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Ζήτησε την άμεση κινητοποίηση όλου του μηχανισμού, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της Ατζέντας 2030, στη βάση της οποίας θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία, έβαλε τη διαχωριστική γραμμή με τα άλλα κόμματα και έθεσε τα διλήμματα των επικείμενων εκλογών. Παρότι όλα τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών είναι στο τραπέζι, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πως αυτές θα διεξαχθούν το 2027. Όταν το επισημάνθηκε κατά την έξοδο του από το κτίριο του κόμματος στην Οδό Πειραιός πως όσα είπε δείχνουν ετοιμότητα για εκλογές ανά πάσα στιγμή, υποστήριξε πως ο αγώνας είναι μαραθώνιος, αλλά για να τον κερδίσεις πρέπει να αναπτύξεις σταθερή ταχύτητα και ρυθμό από την αρχή της διαδρομής. Πάντως, ήδη έχει ξεκινήσει περιοδή σε όλη τη χώρα ο κ. Κυρανάκης, που εξελέγει χθες νέος γραμματέας του κόμματος, όπως και άλλα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Ήδη κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας επισκέπτονται νομού στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ σήμερα διεξάγεται η πρώτη πολιτική ακαδημία στελεχών στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκινά περιοδίες το Σάββατο με πρώτο σταθμό στη Ρόδο. Εν τω μεταξύ, ένα νέο σκάνδαλο φαίνεται να αγγίζει τον κρατικό μηχανισμό και την κυβέρνηση, προκαλώντας ισχυρούς πολιτικούς στριγμούς. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξάρθρωση ενός μεγάλου εγκληματικού κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι και μεσάζοντες διευκόλυναν την έκδοση παράνομων αδειών και έκαναν τα στραβά μάτια σε πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 335.000 ευρώ σε μετρητά. Οι βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι. Οι εξελίξεις αυτές πυροδότησαν άμεσες πολιτικές αναταράξεις, οδηγώντας σε δύο διαδοχικές παραιτήσεις ανώτατων κρατικών στελεχών. Συγκεκριμένα, την παραίτησή τους υπέβαλαν τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Αν και επισήμως επικαλέστηκαν προσωπικούς λόγους, οι αποχωρήσεις τους συνδέονται άμεσα με την υπόθεση, ενώ η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης αποτελεί η χθεσινή με την πρώτη επιτυχή χορήγηση θεραπείας με Lutetium 177 PSMA σε ασθενή με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Η συγκεκριμένη θεραπεία αντιπροσωπεύει μία από τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες μορφές θεραπείας της πυρηνικής ογκολογίας παγκοσμίως. Πρόκειται για μια στοχευμένη ραδιοϊσοτοπική θεραπεία ακριβίας, η οποία κατευθύνεται ειδικά στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη που εκφράζουν το μόριο PSMA, επιτρέποντας την εκλεκτική καταστροφή τους με ελάχιστη επιβάρυνση των υγιών ιστών. Η εισαγωγή της θεραπείας αυτής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς μέχρι πρόσφατα πολλοί ασθενείς ήταν υποχρεωμένοι να μετακινούνται σε μεγάλα κέντρα της χώρας προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε τόσο εξειδικευμένες θεραπευτικές επιλογές. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του νοσοκομείου, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης στις πιο προηγμένες αντικαρκινικές θεραπείες που είναι διαθέσιμες διεθνώς. Η καθηγήτρια της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας στο τμήμα των ΤΕΦΑ, Μαρία Μιχαλοπούλου, είναι η μοναδική υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρίτανη του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάδειξης νέας Πρετανικής Αρχής για τη θητεία 2026-2030. Σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή ακρόαση για την παρουσίαση της υποψηφιότητάς της, κατά την οποία θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιό της για την επόμενη μέρα του Ιδρύματος, ενώ θα παρουσιαστεί και η ομάδα των προτινόμενων αντιπριτάνεων. Ως προτινόμενος αντιπριτάνης, η επόμενη πρίτανη στο Δημοκρατείο Πανεπιστημίου Θράκης, Μαρία Μιχαλοπούλου, προτείνει τη Μαρία Γρηγορίου στη θέση της αντιπρίτανη διεθνοποίησης και διοικητικών θεμάτων, τον Δημήτρη Καραμπατζάκη ως αντιπρίτανη οικονομικών και ανάπτυξης, τον Γεώργιο Μπρούφα ως αντιπρίτανη έρευνας και καινοτομίας και τον Γεώργιο Σιρακούλη ως αντιπρίτανη ακαδημαϊκών θεμάτων και ψηφιακής μετάβασης. Το πράσινο φως για την πρόσληψη 796 ατόμων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε δήμους και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι προσλήψεις αφορούν υπηρεσίες που λειτουργούν με αντίτιμο και οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως 8, 9 ή 11 μήνες. Για τον Εύρο, όπως προκύπτει από τον αναλυτικό πίνακα θέσεων, περιλαμβάνονται 21 θέσεις μόνο για το Δήμο Ορεστιάδας. Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών του ΑΣΕΠ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση των επιμέρους ανακοινώσεων με τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα. Στην Αδριανούπολη θα μεταβεί αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αφορμή της επίσκεψης αποτελεί η πανηγυρική επαναλειτουργία του ιστορικού τεμένου Σελιμιγέ μετά την ολοκλήρωση των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασής του, καθώς και μια σειρά ομαδικών εγγενείων για νέα έργα υποδομής και εγκαταστάσεις στην Αδριανούπολη. Η κεντρική εκδήλωση για το Σελιμιγέ, το οποίο αποτελεί το κορυφαίο αρχιτεκτονικό αριστούργημα του Μιμάρ Σινάν, θα πραγματοποιηθεί στην ομώνυμη πλατεία παρουσία του Τούρκου Προέδρου. Στο πλαίσιο της τελετής θα δοθούν επίσημα προς χρήση και άλλες σημαντικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στην περιοχή. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους κατοίκους της Αδριανούπολης να δώσουν το παρόν στην τελετή, όπου αναμένεται μαζική προσέλευση πολιτών. Ήδη τα μέτρα ασφαλείας είναι τρακόντια από σήμερα, που τοποθετούνται ειδικά κυκλειδώματα στο χώρο των εγγενείων. Η έναρξη του προγράμματος έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Σελιμιγέ. Το αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Ροδόπης δύο διακινητές, εκ των οποίων ο ένας Έλληνας και ο ένας Αλλοδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδημοτήχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν τον Έλληνα διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γεωταχυεπιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 4 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, χθες βράδυ, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν τον αλλοδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 3 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Επίσης, συνελήφθη χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, έχοντας αντικαταστήσει την εμπρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας με πινακίδα κυκλοφορίας που δεν χορηγήθηκε νόμιμα. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Τροχέας Αλεξανδρούπολης. Ο καιρός. Ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, ο Εύρος παραμένει ανεπηρέαστος από τα φαινόμενα αστάθειας που εκδηλώνονται τις τελευταίες ημέρες σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Ωστόσο, από το μεσημέρι της αυριανής μέρας αναμένεται η διέλευση μιας ατμοσφαιρικής διαταραχής, η οποία θα αλλάξει αισθητά το σκηνικό του καιρού. Για αύριο Παρασκευή, λοιπόν, 12 Ιουνίου, από το μεσημέρι έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο καιρός θα καταστεί ιδιαίτερα άστατο στον Εύρο, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές μπόρες και ισχυρές καταιγίδες. Ο μετεωρολόγος του σταθμού μας, Χρυσόστομος Παρανός, προειδοποιεί πως ορισμένα από τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, συνοδευόμενα από ισχυρές ρηπές ανέμου λόγω της ανάπτυξης καταιγιδοφόρων νεφών μεγάλου κατακόρυφου ύψους. Όπως σημείωσε, οι συνθήκες αυτές απαιτούν προσοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που συνοδεύουν τις καταιγίδες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ακόμη και να επηρεάσουν την εξέλιξη πυρκαγιών σε περιπτώσεις που δεν εκδηλώνεται σημαντική βροχόπτωση. Η αλλαγή του καιρού θα συνοδευτεί και από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Ενώ σήμερα οι μέγιστες τιμές φτάνουν τους 32 βαθμούς, αύριο Παρασκευή δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, και ακόμη πιο δροσερό προβλέπεται το Σάββατο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται μόλις στους 23 ή 24 βαθμούς, δηλαδή έως και 8 ή 9 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη μέρα. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι στη Θράκη θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Θρακικό Πέλαγος και ιδιαίτερα στην περιοχή της Σαμοθράκης ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν ακόμη και τα 7 μποφόρ. Ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Πατούνας. Περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.

0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
9: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
11: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η Νέα Δημοκρατία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τα κομματικά στελέχη σε πλήρη κινητοποίηση, παρουσιάζοντας την Ατζέντα 2030 και επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Στο μεταξύ, πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η εξάρθρωση κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Οι αρχές έχουν καταγράψει δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας, ενώ η υπόθεση συνοδεύτηκε από τις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων Υπουργείων. Σημαντική εξέλιξη για την υγεία στην περιοχή μας, καθώς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης χορηγήθηκε για πρώτη φορά με επιτυχία η πρωτοποριακή θεραπεία σε ασθενή με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η μοναδική υποψήφια για την θέση του πρίτανη του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης για τη θητεία 2026-2030. Τέλος, αλλαγή του καιρού από αύριο στον Εύρο, με ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 9 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
12: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Γι' αυτό σου λέω, άσε με να κάνω λάθος.

Άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μες

με δύο χρύους ένα υπόγειο σπιτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
4: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
5: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
6: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας Εκπαιδευτικό Κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
7: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
8: Βουνό ή θάλασσα?
9: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
8: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
9: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
8: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
10: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
9: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
13: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
14: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
13: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
14: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
15: 97,1 Radio Evros. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η Νέα Δημοκρατία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τα κομματικά στελέχη σε πλήρη κινητοποίηση, παρουσιάζοντας την Ατζέντα 2030 και επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Στο μεταξύ, πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η εξάρθρωση κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Οι αρχές έχουν καταγράψει δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας, ενώ η υπόθεση συνοδεύτηκε από τις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων Υπουργείων. Σημαντική εξέλιξη για την υγεία στην περιοχή μας, καθώς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης χορηγήθηκε για πρώτη φορά με επιτυχία η πρωτοποριακή θεραπεία σε ασθενή με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η μοναδική υποψήφια για την θέση του Πρίτανη του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης για τη θητεία 2026-2030. Τέλος, αλλαγή του καιρού από αύριο στον Εύρο, με ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 9 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

ξεσπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Άι μέσα στα σύννεφα, στη γη παραπατάει.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Ό,τι πιο αγνό,
3: ό,τι πιο θρεπτικό,
2: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού, το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
2: σουβλάκια,
3: τεμάχια,
2: παναρισμένα,
3: λουκάνικα,
2: κιμάς
3: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τα κομματικά στελέχη σε πλήρη κινητοποίηση, παρουσιάζοντας την Ατζέντα 2030 και επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Στο μεταξύ, πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η εξάρθρωση κυκλώματος διαφθοράς σε πολυοδομίες της Αττικής. Οι αρχές έχουν καταγράψει δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας, ενώ η υπόθεση συνοδεύτηκε από τις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων Υπουργείων. Σημαντική εξέλιξη για την υγεία στην περιοχή μας, καθώς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης χορηγήθηκε για πρώτη φορά με επιτυχία η πρωτοποριακή θεραπεία σε ασθενή με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η μοναδική υποψήφια για την θέση του πρίτανη του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης για τη θητεία 2026-2030. Τέλος, αλλαγή του καιρού από αύριο στον Εύρο, με ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 9 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη Σαββάτου,

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτά.

0: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 40 0221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
3: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
2: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
3: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
4: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
3: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Είναι η εκπομπή. Έβηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Έβηχου Μουσικοδρομίου. Μία ακόμα μουσική βραδιά, η τελευταία της εβδομάδας για το Έβηχο Μουσικοδρόμιο. Ξεκίνησε μόλις τώρα. Εδώ από το Ράδιο Εύρος, τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του και φυσικά το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Να καλησπερίσω τη Δέσποινα, τη Λούλα, τις δύο Μαρίες, τον Τάκη, τον Δημήτρη, τον Λευτέρη που στέλνουν τα μηνύματά τους, τη Γιώτα, μάλιστα αυτούς. Και όλους εσάς βέβαια που ακούτε χωρίς να στέλνετε μηνύματα στο Messenger, επαναλαμβάνω, Χάρης Κανταρίδης με ελληνικούς χαρακτήρες, είναι εύκολο στο Facebook, στο Messenger, να γράψετε ένα μήνυμα όποιο θέλετε από την απλή καλησπέρα μέχρι το πιο εξειδικευμένο. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, να πούμε ότι απόψε, όπως σας είπα και το πρωί πριν τελειώσουμε, πριν φύγουμε από την εκπομπή με τον Γιάννη Βαβαλικούδη, την πρωινή περιπόλεια, είπαμε ότι το βράδυ θα κάνουμε μια θαλάσσια διαδρομή, μια διαδρομή μεταξύ Βοσπόρου και Αιγαίου, αυτά τα γνώριμα οικεία νερά, αλλά τα νερά μέσα στο τραγούδι, όπου αυτές τις δύο λέξεις, αυτές τις δύο θάλασσες τις συναντάμε μέσα στη δισκογραφία, μέσα στη στιχουργία. Οπότε έχουμε να ακούσουμε πολλά, έχουμε να ακούσουμε αρκετά τραγούδια που έχουν γραφεί, είτε είναι λίγο παραδοσιακά δημοτικά, είτε είναι νεότερα με την έννοια από το ρεμπέτικο και το λαϊκό, μέχρι το έντεχνο και δεν ξέρω, όπου υπάρχει το hip hop, ξέρω εγώ, όπου βρούμε, όπου συναντήσουμε τέτοια τραγούδια. Εκπομπή και σήμερα και απόψε που τη φέρνουν κοντά σας η Fit Car Rental. Η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και το συνεργείο αυτοκινήτων που διαθέτει στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγού, Διαμάτη, Γωνία και με τηλέφωνο το 2552028525. Τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανση του Κασαπιάν του Βάνη εδώ και τρεις γενιές, το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και φυσικά οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού χεριών, ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην Ορεστιάδα, στη νότια πλευρά του Πευκώνα της πόλης. Σημειώστε ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας στην ποντομέντικα, το 6957 18 65 32, 6957 18 65 32. Ένας πολύ όμορφος καινούριος χώρος, τον οποίο αξίζει κανείς τον κόπο να επισκεφτεί και να εισπράξει αυτές τις υπηρεσίες. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, να αρχίσουμε από το Αιγαίο. Μέσα στο Αιγαίο τα νησιά θα τραγουδήσει η Γλυκερία.

Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Και μια που είμαστε εδώ πέρα, πριν. Δεν ξέρω γιατί βιάστηκαν να μπουν οι διαφημίσεις, πάντως εγώ τις σταμάτησα. Πάμε να δούμε τι γίνεται όταν χαράζεις το Αιγαίο. Γιατί είναι όμορφα, σου λέω.

Βαζέως λοιπόν και Κωνητόπουλος, ένα όμορφο τραγούδι όπου το άμα έχει τη λογική του όταν, δηλαδή άμα γίνει αυτό, όταν γίνει αυτό, δηλαδή το λέμε πολλές φορές, όταν χαράζεις το Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα λίγο πιο ξεσηκωτικό, να πω μια ματιά που του ρίξα. Είναι η Άννα Βίση και τραγουδά Αιγαίο. Πρέπει να είναι και σχετικά καινούριο αυτό το τραγούδι. Για να δούμε. Βλέπω δηλαδή ότι στο YouTube έχει ανέβει πριν από ένα μήνα εδώ.

Αυτό λοιπόν ήταν και το Αιγαίο της Άννας της Βύση και για να πάμε στο Θέμη τον Αδαμαντίδη. Αυτός θα μας τραγουδήσει «Άνω κάτω το Αιγαίο». Παλιά έχει γίνει αυτό.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Θέμης Αδαμαντίδης από το παρελθόν. Τώρα να μην ακούσουμε και λίγο Βόσπορο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είπαμε ότι θα έχει δύο μορφές, δύο εκφάνσεις η απόψινη εκπομπή. Από τη μία θα ακούμε τραγούδια που έχουν μέσα τους τη λέξη Αιγαίο ή μας θυμίζουν Αιγαίο, γιατί φαντάζομαι ότι μπορούμε να βάλουμε και μερικά πιο θαλασσινά τραγούδια που μας θυμίζουν το Αιγαίο. Και φυσικά κάποια αντίστοιχα για το Βόσπορο, είτε που αναφέρονται στο Βόσπορο, είτε που μιλάνε για εκείνη τη θάλασσα γύρω εκεί στην πόλη. Πάμε, Αλκίνος Ιωαννίδης, Βόσπορος, καταπληκτικό, εμβληματικό, σπουδαίο, αξέχαστο, θα μείνει για χρόνια.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα, δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Βουνό ή θάλασσα?
9: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
8: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
9: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
8: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
9: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982 ή στο
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
14: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental.
15: κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
16: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
17: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
16: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
17: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
18: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
16: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
17: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ, 5η 11 Ιουνίου του 2026 και είστε όλοι συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή μας στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Είμαστε εδώ μαζί. Να, ήρθε και ο συνεργάτης μου εδώ. Έλα συνεργάτη, έλα να πεις μια καλησπέρα στο κοινό. Πες καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σε όλους.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Μπράβο, αυτός είναι ο συνεργάτης μου ο Αντώνης που λέει καλησπέρα σε όλους. Και εμείς θα πούμε ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη και φυσικά το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, γιατί εκεί σε όλο τον κόσμο υπάρχουν Έλληνες, οι Έλληνες ξενιτεμένοι, οι Έλληνες της Διασποράς που εμείς τους αγαπάμε και τους στέλνουμε κάθε βράδυ τέτοια ώρα τις ευχές μας και την αγάπη μας. Τι τους στέλνουμε, Αντώνη? Την αγάπη μας, ε?
1: Την αγάπη μας, ναι.
0: Ναι, έτσι λοιπόν λέει ο Αντώνης. Και φυσικά μπορώ να πω ότι σε αυτή την εκπομπή συμβάλλουν κάποιοι φίλοι εδώ. Είναι η Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάτη Γωνία, εκεί που διατηρεί ένα καταπληκτικό συνεργείο, απόλυτα εξοπλισμένο συνεργείο αυτοκινήτων, και φροντίζει όχι μόνο τα δικά της αυτοκίνητα που έχει προς ενοικίαση για όσους θέλουν να νοικιάσουν όχημα για τις διαδρομές τους, αλλά και τα δικά μας αυτοκίνητα που ως ιδιοκτήτες οχημάτων πηγαίνουμε για το σέρβις μας, το προγραμματισμένο ή το, τη διόρθωση κάποιων βλαβών. Μην ξεχνάτε, εκεί πες μου. Θα φύγεις? Φεύγει ο συνεργάτης μου, τρέχει έξω. Ο συνεργάτης μου, η Ρίστο Εμπαρόδου, είναι 3 ετών. Λοιπόν, 2552-028-525 είναι το τηλέφωνο της Fit Car Rental. Και να πούμε ότι μαζί μας είναι και τα σιδηρικά χρώματα, τα είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Κασαπιάν του Βάνη. Από το 1924, εδώ και 3 γενιές και πάει για 4η, το συγκεκριμένο κατάστημα συνεχίζει να τροφοδοτεί την αγορά της Οριστιάδας. Έχει χτίσει μια πόλη που λέμε, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Ακόμα μια εξαιρετική μνήα σε ένα εξαιρετικό χώρο. Στις υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών που προσφέρει το στούντιο Ποντομέντικα της Μπελιάκου Μαρίας, στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην νότια πλευρά του Πευκώνα της πόλης της Ορεστιάδος, και απαντά στο τηλέφωνο 6957-18-65-32. Να το ξαναπώ για τα ραντεβού σας, 6957-18-65-32. Έχει μπει το καλοκαίρι και τα πόδια μας φαίνονται ακόμη περισσότερο, και αν το χειμώνα αυτό μπορεί να αποτελεί μια δικαιολογία για να τα κρύβουμε ή για να μην ασχολούμαστε με τα εμφανή τους προβλήματα, είναι καλό πια να μην υπάρχει ως δικαιολογία ούτε το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι ένας λόγος παραπάνω, γιατί όπως λέω τα εμφανίζουμε χώρια, ότι αυτό είναι το λιγότερο, γιατί το σημαντικότερο όλων είναι ότι μας δημιουργούν θέματα στη βάδιση, στη σωστή στάση του σώματος, στην ποιότητα της ζωής μας. Οπότε λύστε τα προβλήματα που έχετε με τα πόδια σας, είτε πρόκειται για κάλους, για εισφρήσεις νυχιών, για μυκητιάσεις, για οποιοδήποτε πρόβλημα τέλος πάντων υπάρχει στα πόδια μας. Εμείς απόψε εδώ στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο ακούμε τραγούδια που κάνουν αναφορά στο Αιγαίο ή στο Βόσπορο. Έτσι λοιπόν περνάμε όμορφα ακούγοντας αγαπημένες μουσικές που τις περισσότερες φορές έχουν αυτό το ανατολικό στοιχείο, μια που μιλάμε, ή το νησιωτικό, επίσης πάρα πολύ καλό, δεν ξέρω γιατί, αλλά οι μουσικές του Αιγαίου έχουν λίγο πιο πολύ την αίσθηση του χορευτικού, του ανοιχτού, ενώ ίσως και υπό την επιρροή της Οθωμανικής κυριαρχίας όλων αυτών των αιώνων έχει κάτι πιο βαρύ, πιο ανατολικό ο Βόσπορος πάντοτε. Παρ' όλα αυτά πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα τον Γιώργο Νταλάρα να τραγουδά «Μες του Βοσπόρου τα στενά».

Έτσι λοιπόν, να επαναλάβω, τραγούδια που έχουν μέσα στους στίχους τους τη λέξη Αιγαίο ή μας θυμίζουν το Αιγαίο, τραγούδια που έχουν μέσα στους στίχους τους τη λέξη Βόσπορος ή μπορούν να μας θυμίζουν το Βόσπορο. Πάμε για ένα ταγκό στο Βόσπορο με τον Νίκο Πορτοκάλουγλου.

0: Τι έχεις να μας πεις, Αντώνη, για πες, τι έχεις να μας πεις.
1: Κάνει βαβαλκούβι εμένα,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή τώρα πίσω από τα μικρόφωνα της εκπομπής είναι ο Αντώνης Βαβαλικούδης και ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Εσύ τώρα μπορούμε ότι ξέρουμε ότι κάνουμε τώρα δεν μπορείτε.
0: Ναι. Θα κάνουμε όμως και πιο οργανωμένη εκπομπή για παιδάκια, έτσι δεν είναι, κάποια στιγμή.
1: Εκπομπή για παιδάκια. Ναι.
0: Για να ακούνε οι μαθητές σου.
1: Κάτι δεν ξέρουμε.
0: Με παιδικά τραγούδια.
1: Κάνουμε.
0: Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν ο Αντώνης. Και εμείς θα πάμε για μια πανσέλινο στο Βόσπορο. Πολύ παλιό, είναι από το 1948. Όχι μόνο ο Αντώνης, ούτε εγώ δεν είχα γεννηθεί. Πω, ίσα Αντώνη είχε γεννηθεί η μητέρα μου τότε. Φαντάσου πόσο παλιό είναι. Λοιπόν, πανσέλινο στο Βόσπορο. Σούλα Καλφοπούλου και Γιάννης Σταμούλης.

0: Έτσι λοιπόν, και νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα τώρα να γνωρίσουμε καλύτερα το συνεργάτη μου, ε? Αντώνη, πιο κοντά στο μικρόφωνο, πιο κοντά στο μικρόφωνο σε παρακαλώ. Πες μου πώς είναι το όνομά σου και το επίθετό σου. Αντώνης τι, Αντώνης?
1: Όπως το σύστημα κάνουνε, όπως κάτι δεν μας κάνει καλά, απλώς τα χρόνια.
0: Θα μας πεις πώς λέγεσαι, για να μάθουν οι ακροατές πώς λέγεσαι.
1: Το είπα.
0: Το είπες, αλλά δεν το ακούσανε. Γι' αυτό μας ρωτάνε πώς είναι το όνομα του επώνυμου του Αντώνη. Πες, είσαι ο Αντώνης. Βα, έλα.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς, γιατί παιδί μου?
1: Γιατί εγώ θα γράψω.
0: Καλά, άντε γράψω και θα το δούνε μετά. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε μια νύχτα στο Βόσπορο, ένα σύντομο τραγούδι από τον Γιάννη Διονυσίου.

0: Τώρα μπορούμε, ναι.
1: Κάνουμε το Χάρι Κανταρίν και τον
0: Αντώνη
1: Βαβαλικούδη. Ξέρουν ότι το πει.
0: Έτσι, μπράβο. Το Χάρι Κανταρίν και τον Αντώνη Βαβαλικούδη είναι αυτή η εκπομπή, όπως σας ενημέρωσε ο Αντώνης. Και πάμε να ακούσουμε Ξημέρωμα στο Βόσπορο. Μπορείς να το πεις αυτό? Ξημέρωμα στο Βόσπορο.
1: Το
0: Οκ. Πάμε.

Πολύ ωραίος ρυθμός για το ξημέρωμα στο Βόσπορο και εμείς θα παραμείνουμε στην Οριστιάδα και θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Αφού όμως ακούσουμε πρώτα την Άλκηστη Πρωτοψάλτη να τραγουδά Αιγαίο και με αυτό θα πάμε στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
8: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549. Επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
12: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
13: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
12: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
13: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
14: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
12: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
13: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Και να είμαστε και πάλι εδώ, καθώς η ώρα πηγαίνει 9 και 7 πρώτα λεπτά. 9 και 7 πρώτα λεπτά, είναι έτσι. Έχει περάσει η ώρα, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ πάντα στο Ράδιο Εύρος, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια μέρα σαν και την απόψινή, 5η, 11 Ιουνίου του 2026. Μια μέρα που εμείς εδώ ακούμε τραγούδια που μας θυμίζουν τον Βόσπορο και το Αιγαίο ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά συνεχίζουμε, προχωράμε και θα ακούσουμε μερικά ακόμα. Νομίζω ότι είναι αρκετά. Κάποια δεν αναφέρουν μέσα τη λέξη Αιγαίο, αλλά ουσιαστικά μας θυμίζουν τη θάλασσα του Αιγαίου, γιατί είναι συνδεδεμένα στη συνείδησή μας, στη μνήμη μας, με αιγαιαλίτικες καταστάσεις. Να πω ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του Νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο τμήμα και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Στη βαρέα μας είναι πάντοτε η Fit Car Rental, στην καλή πόλη ως Μελόχαγου Διαμάτη Γωνία, για ενοικίαση οχημάτων, για να κάνετε τις διαδρομές σας και τις εργασίες που θέλετε με οχήματα, εφόσον δεν διαθέτετε ή μπορείτε να ενοικιάσετε κάποιο για να το προσφέρετε σαν επισκέπτη σας. Και φυσικά με το συνεργείο που διαθέτει εκεί, είπαμε, στην καλή πόλη ως Μελοχαγού Διαμάτη Γωνία, που μπορεί να μεριμνήσει για τα προσωπικά μας, τα ατομικά μας οχήματα. 255-2028-525. Μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Βάνη, του Κασαπιάν. Στην τρίτη γενιά, η γενιά του Βάνη είναι η τρίτη γενιά ιδιοκτητών του συγκεκριμένου καταστήματος. Πάπου προς πάπου που λένε, Σωτηρίο Τσερκέζη 39 από το 1924. Και φυσικά μην ξεχνάμε τις υπηρεσίες ποδολογίας που μας χαρίζουν αυτή την εκπομπή και καλοπισμού νυχιών, της Μπελιάκου της Μαρίας στο Ποντομέντικα, ένα πολύ όμορφο, ένας πολύ όμορφος χώρος στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, δίπλα ακριβώς από τον Πευκόνα, από την νότια πλευρά του Πευκόνα της πόλης. Μπορείτε να πάτε για να απολαύσετε, για να εισπράξετε αυτές τις υπηρεσίες που σίγουρα θα σας ενθουσιάσουν. Επαναλαμβάνω, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, η Μπελιάκου η Μαρία, το στούντιο Ποντομέντικα, με τηλέφωνο το 6957-1865-32. Και πάμε να ακούσουμε κάτι, να ακούσουμε... Τι να ακούσουμε λοιπόν, θα ακούσουμε... Έλα να πάμε σε ένα μέρος εκεί, αιγαλίτικο, που άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος, ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι. Το Γιάννη Πάριο, που είχε αναδείξει αρκετά από αυτά τα τραγούδια που λίγο πολύ παίζαν μόνο στα πανηγύρια των νησιών και ξανά γίναν όλα γνωστά.

Μάλιστα λοιπόν, και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι πολιτικό εκεί στο Βόσπορο, με το οποίο εγώ είμαι ερωτευμένος, εντάξει, μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι το Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Και να, θα το χαρίσω στο φίλο μου το Βάνι.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο συνεργάτης μου. Λέγε, συνεργάτη. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Πιο κοντά. Για πες. Ναι, μην κουνάς όμως το κεφάλι δεξιά και αριστερά, να είσαι στο μικρόφωνο, ακριβώς στο μικρόφωνο, για να μας ακούνε οι άνθρωποι τι θέλεις να πεις. Χαιρετάς τώρα, πας για ύπνο και λες καληνύχτα στους ακροατές. Μπράβο, Αντώνη, θα κάνουμε και άλλη εκπομπή μαζί.
1: Θα κάνουμε καλά. Εκπομπή, δεν θα βγούμε κάτι. Θα βγούμε
0: κάτι. Ναι, μετά. Λοιπόν, για να βάλουμε το επόμενο τραγούδι τώρα, Αντώνη. Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε τη Δόμνα Κουντούρη και «Στον ήλιο του Αιγαίου».

Από ό,τι πιθανόν καταλαβαίνετε, πήγαμε στο επόμενο τραγούδι και το επόμενο τραγούδι είναι του Αιγαίου τα Blues. Νομίζω ότι είναι γνωστό εδώ και πολλά πολλά χρόνια από τον Κώστα Μπίγαλη. Λοιπόν, για να τα ακούσουμε, για να τα ακούσουμε. Ή να βάλουμε και το επόμενο μαζί. Το επόμενο θα είναι λίγο, ναι, λίγο πιο πεσιμιστικό να το πω. Άντε, ας το πω έτσι λοιπόν. Μετά από το Αιγαίου τα Blues και τον Κώστα Μπίγαλη θα πάμε σε ένα άλλο Κώστα, στον Κώστα Χατζή. Ένα τραγούδι, το έχουν τραγουδήσει κι άλλοι βέβαια. Πάρε ένα κοχυλάκι από το Αιγαίο λέγεται. Για πάμε.

να δώσει μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί τον τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
10: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
9: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
10: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
11: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
9: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
10: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Έτσι λοιπόν έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι του απόψινού εύηχου μουσικοδρομίου, πάντα εδώ από την πόλη της Οριστιάδος, πάντοτε από το στούντιο του Ράδιο Εύρος, τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο τμήμα και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Περνάμε όμορφα εδώ ακούγοντας τραγούδια που είτε έχουν στους στίχους τους τη λέξη Αιγαίο ή Βόσπορος, είτε μας θυμίζουν τα νερά αυτών των δύο περιοχών, αυτών των δύο πελάγων. Λοιπόν, να πω ότι την εκπομπή αυτή μας την προσφέρουν πάντοτε, μας την προσφέρει πάντοτε το Ποντομέντικα, το στούντιο με τις υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μαρίας της Μπελιάκου, το οποίο βρίσκεται στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην πόλη της Οριστιάδος, δίπλα ακριβώς τον Πευκόνα, από τη νότια πλευρά του Πευκόνα της πόλης, και απαντά στο τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 6957 18 65 32. Το ξαναλέω, 6957 18 65 32, έτσι για να μπορέσετε να ωφεληθείτε, να εισπράξετε, να νιώσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει το Ποντομέντικα και η Μπελιάκου Μαρία στον τομέα της ποδολογίας ή του καλοπισμού των νυχιών, χεριών και ποδιών. Λοιπόν, να πω επίσης ότι κοντά μας είναι πάντοτε τα σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης αρδευτικά Κασαπιάν, τα οποία είναι και πολύ παλιά, από το 1924, είναι η παλιότερη επιχείρηση της πόλης. Και οπωσδήποτε η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, το μοναδικό που υπάρχει στην πόλη της Οριστιάδας για ενοικίαση αυτοκινήτων, και φυσικά το εξαιρετικό συνεργείο που διαθέτει για την βελτίωση των κινητήρων σας, για τη συντήρηση του οχήματός σας, για την αποκατάσταση βλαβών που μπορεί να έχει πάθει το όχημά σας. Στην Καλλιπόλεως, Μελοχαγού Διαμάντη γωνία, και στο τηλέφωνο 28 5 25. Εμείς τώρα σιγά σιγά, όπως είπαμε νωρίτερα, όπως είπα πιο πριν, έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι, είναι 9 και 37 και 38 πηγαίνει πρώτα λεπτά, δεν έχουμε πάρα πολλά τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε την Νένα Βενετσιάνου, η Νένα Βενετσιάνου η οποία θα μας τραγουδήσει στο Αιγαίου το μπαλκόνι, και μετά έρχονται οι Όναρ να μας τραγουδήσουν κύματα του Αιγαίου. Για να τα ακούσουμε, είναι ενδιαφέροντα τραγούδια.

Πάνω Σκιάμο, Αιγαίο και τα βεγγαλικά σου μάτια, αυτά που μοιάζουν με νυχτερινά καράβια που παίρνουν το Βόσπορο. Γιώργος Νταλάρας, για τη συνέχεια.

Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε στο τέλος και δεν το είχα προσέξει. Τα βεγγελικά σου μάτια δηλαδή με τον Γιώργο Νταλάρα, μια θάλασσα γαλάζια με την Πέση Αργυράκη και θάλασσα μάνα από την Μίλβα, είναι τα τρία τραγούδια που θα μας θυμίσουν Αιγαίο και θα μας αφήσουν στους ρυθμούς μας. Αιγαίο και Βόσπορο βέβαια. Τα βεγγελικά σου μάτια έχουν μέσα τη λέξη Βόσπορος. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και απόψε εδώ. Αύριο το πρωί πάλι θα είμαστε από τις 7 μέχρι και τις 10 με τον Γιάννη Βαβαλικούδη στην πρωινή μας περιπολία, οι δυο μας. 10 με 1 θα έρθει ο Νίκος ο Πατούνας με το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. 2 και 5.30 είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, όλα αυτά στο Ράδιο Εύρος και εν ώψη και του τριημέρου μετά το μεσημέρι της Παρασκευής και μέχρι το πρωί της Δευτέρας που θα ξανάρθουμε δεν υπάρχουν εκπομπές. Εσείς να ανατρέχετε στο radioevros.gr που τα γράφει όλα και δεν κρύβει τίποτα. Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ και στο επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Βουνό ή θάλασσα?
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: όσοι ζουν με το αίσθημα. Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Διαλέγουμε μουσική, όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
2: Για περισσότερη ενημέρωση
1: μείνε εδώ.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.